0: ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει
2: όλα. Εννοείται ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
5: Είσαι χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα! Παρασκευή επιτέλους, ημέρα που όλοι ξυπνάμε λίγο πιο άνθρωποι, ρε παιδί μου. Ο καφές πιάνει λίγο πιο γρήγορα και το μυαλό είναι ήδη με σαγιονάρα και κοκτέιλ.
6: Ακριβώς.
3: Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και πάμε να γεμίσουμε το πρωινό σου με πάρα πολύ μουσική, γέλιο και full διάθεση για το Σαββατοκυριακό. Και ένα θα σου πω. We are back! Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
6: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
7: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση και φυσικά στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν Ντουράν. Σήμερα λοιπόν θα σου πούμε για 9 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες που δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα. Μέσα σε αυτή την ώρα λοιπόν έχουμε και τα viral νέα, τα οποία θα σου πούμε σήμερα ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο viral για μία μύγα που τα καταγράφει όλα.
6: Επίσης θέλω να ξέρεις ότι για τα ζώδια σήμερα κάποιο από όλα αυτά θα έχει έναν συναισθηματικό συναγερμό. Και φυσικά θα έχουμε μετά τα ποσοστά του poll που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας με ερώτηση σήμερα. Εσύ όταν πεινάς παραγγέλνεις απ' έξω ή είσαι σαν τη Βρυσίδα μας και μαγειρεύεις? Στείλε μας λοιπόν την άποψή σου στο Viber του σταθμού μας και την καλημέρα σου φυσικά, γιατί θέλουμε να την ακούσουμε και να τη διαβάσουμε και να την πούμε και στον αέρα. Και μπες και εσύ στην παρέα μας 6936 646 656.

0: Καλημέρα! Καφές έχει μπει, μουσική έχει μπει και εμείς έχουμε μπει στο στούντιο, εδώ τα κορίτσια στην πόλη. Όλα έχουν μπει στη θέση τους, θα πω εγώ. Θα σου κρατάμε στην τροφιά μέχρι και τις 10 ή στο Mad Radio 106,2 και τώρα θα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το
1: mad.gr.
2: Και αν θέλεις να σου πούμε τις 9 κινηματογραφικές πρεμιέρες της εβδομάδας, μπορούμε να τις πούμε εμείς. Με πρώτη-πρώτη το Toy Story, παιδιά, να επιστρέφει. Και η παρέα αυτή, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται απέναντι σε έναν σύγχρονο αντίπαλο, ένα τάμπλετ. Η δεύτερη.
3: Έλα, ρε, το είδα το τρέιλερ, ήταν τέλειο.
0: Έλα, και καλά ότι επιλέγουν τα παιδιά το τάμπλετ από τα παιχνίδια τους. Έλα.
2: Η δεύτερη, παιδιά, λέγεται Αιμονή. Είναι μια ταινία τρόμου για έναν άντρα, ο οποίος κάνει μια μαγική ευχή να κερδίσει αυτό που πραγματικά θέλει, αλλά η ευχή αυτή γίνεται φιάλτη.
0: Ναι, γιατί τελικά έχουμε πει ότι αν είναι αυτό που μας αξίζει, δεν είναι. Εγώ το ξαναδικάνω το quote. Αυτό που θέλουμε είναι τελικά αυτό που δεν μας αξίζει.
2: Δίκιο έχεις. Μετά έχουμε το Θανάσιμα Πλούσιος. Είναι μαύρη κωμωδία με οικογενειακή ίδρυγα. Ξέρεις τι που κληρώνω μια και τέτοια πράγματα. Γιατί κάποιος προσπαθεί να πάρει πίσω μια περιουσία που εκείνος θεωρεί ότι του ανήκει.
0: Συνηθισμένα πράγματα.
2: Ναι. Το άλλο λέγεται Λιβίτικο. Λεβίτικους. Είναι λατινικό. Ένας μεταφυσικός, λοιπόν, τρόμος με δύο αδέρφια που έρχονται μέτωπα με μια οντότητα η οποία κάπως παίρνει την μορφή αυτού που επιθυμούν περισσότερο. Οπότε αυτές οι δύο ταινίες ίσως να είναι ωραίες να τις δούμε
0: εσύ να
2: back to back. Εγώ σίγουρα. Το επόμενο είναι το Άρωμα των Αναμνήσεων, κοινωνικό δράμα για έναν άνθρωπο ο οποίος πρέπει να αντιμετωπίσει το παρελθόν του, τις επιλογές του, αλλά και όλα εκείνα όσα επέλεξε να αφήσει πίσω του. Μετά φυσικά έχουμε το Αμελή, το οποίο ήταν να το δω και χθες στο σινεμά Ριβιέρα, παιδιά, στα Εξάρχεια. Δεν πήγα, δεν πρόλαβα εν τέλει να πάω. Αγαπημένη γαλλική ταινία, η οποία έρχεται ουσιαστικά 25 χρόνια αργότερα πίσω στις αίθουσες και καλά κάνει, γιατί αυτές οι ταινίες είναι που αξίζει να δούμε. Το Ψυχό, αντίστοιχα παλιά ταινία του Hitchcock, ξανά επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη και θέλουμε όλοι να το δούμε, εννοείται. Μετά έχουμε την Σκύλα, ένα κλασικό φιλμ νουάρ που και αυτό επιστρέφει, γιατί ήταν ξανά κοντά μας όταν εγώ ήμουν γέννητο ακόμα το 1945, αλλά έχει πλέον φτιαχτεί καταλήλως.
0: Ούτε ιδέα δεν ήσουν.
3: Ούτε ιδέα δεν ήσουν. Να σας ενημερώσω ότι όλες ήμασταν αγέννητοι στο 1945.
0: Ξέρω, αλλά έτσι μας το ήθελε.
2: Ούτε ιδέα δεν ήμουν, έλα δεν είπα ψέματα. Παιδιά, το συγκεκριμένο είναι όντως πάρα πολύ ωραία ταινία, την έχω δει. Είναι για έναν ουσιαστικά ταμεία, ο οποίος έχει μπει σε μια καταστροφική σχέση. Και τα υπόλοιπα θα τα δείτε, γιατί πραγματικά αξίζει η συγκεκριμένη ταινία. Και τέλος έχουμε το «Θα σε αγαπώ τον Νοέμβρη». Αυτή είναι μια σύγχρονη ταινία, εντάξει, του Σωτήρη Σταμάτη. Είναι τρία ζευγάρια ουσιαστικά στην Θεσσαλονίκη που περνάνε διαφορετικές φάσεις. Εγώ από αυτές τις τρεις, παιδιά, θα πρότεινα οπωσδήποτε το «Αμελή». Το Ψυχό, που ναι μεν τα έχουμε δει, αλλά
3: εγώ το Toy Story, παιδιά, θα πρότεινα.
0: Εγώ από όλα αυτά το Toy Story θα δω.
2: Ναι,
0: αφού θρίλερ δεν
2: βλέπω. Εγώ δεν είμαι φαν του Toy Story.
0: Δεν πειράζει. Είσαι τον θρίλερ. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι τα ίδια.
3: Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, αυτή την εβδομάδα έχει σινεμά για όλους, για τους νοσταλγικούς, τους ρομαντικούς, τους συνεφίλ, τους φαν του τρόμου και αυτούς που θα πάνε για την παρέα, αλλά τελικά θα κλαίνε με το Toy Story. Βρίσκεται για μας, πάμε να ακούσουμε λοιπόν το End of Beginning και σε λίγο επιστρέφουμε με ζώδια προβλέψεις και ό,τι άλλο έχει αποφασίσει το σύμπαν για τις ζωές μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει όπως άλλωστε κάναμε και εμείς που πίνουμε εδώ πέρα τον καφέ μας στην όμορφη αυτή παρέα του Mandra 106,2. Έχουμε βγει στο μπαλκόνι 5 το πρωί, έχουμε δει τα αστέρια, έχουμε κάνει αστρογράφηση και αυτή βεβαίως είναι η καταλληλότερη ώρα να σας πούμε τα.
1: Ζώδια στο Mandra 106,2.
2: Δεν μπορώ με την Ιωάννα.
0: Ναι. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με τον Κριό, που δεν είναι η Ιωάννα, αλλά είναι κάποιος από εσάς. Γιατί σήμερα, παιδιά, έχετε ενέργεια, υπερβολικά πολύ ενέργεια. Οπότε μην τσακωθείτε για σήμαντα πράγματα.
2: Ωραία, Ταύρος. Θέλεις άνεση και καλό φαγητό. Κυρίως το δεύτερο, δηλαδή φαγητό. Κάποια έξοδο σου κλείνει το μάτι. Μην το κάνεις, γιατί είσαι άνθρωπος που δεν χαλάς λεφτά.
3: Δίδυμοι, μιλάτε και κάπου μέσα σε όλα αυτά λέτε και κάτι σωστό. Προσέχτε μόνο, μην δώσετε υποσχέσεις που ούτε εσείς θυμάστε μετά.
0: Θυμάστε στην αρχή της εκπομπής που σας είπαμε για τον συναισθηματικό συναγερμό? Ο καρκίνος λοιπόν τον έχει, γιατί πριν στείλετε το μήνυμα του τύπου «Είσαι καλά, με αποφεύγεις» και όλα αυτά τα πράγματα, πάρτε μία ανάσα και ξανασκεφτείτε το λίγο.
2: Παναγία μου, Λέων, ναι? Λάμπης. Mm-hmm. Καλά, δεν περίμενα κάτι άλλο. Απλώς άσε λίγο χώρο και τους υπόλοιπους να φάνουν. Λίγο ρε παιδί, είμαστε
0: εμείς εδώ. Αγάπη, έχω κόψει τα μαλλιά μου. Είναι new era.
3: Παρθένε μου, τα έχεις όλα οργανωμένα εκτός από ένα πράγμα, να χαλαρώσεις. Δοκίμασε το καλέ, δεν δαγκώνει.
0: Ζυγούλιδες, διλήμματα παντού, καφές, ύπνος, έξοδος, Netflix, η απάντηση και τα δύο, απλά όχι ταυτόχρονα.
2: Ωραία. Σκορπιός, το αίσθητό σου είναι on point, αλλά μην ψάχνεις κρυφά νοήματα ακόμα και στο ok των άλλων.
3: Τοξότη μου, θες περιπέτεια, η μέρα όμως λέει δουλειά πρώτα. Μικρή ανταρσία επιτρέπεται, π.χ. καφές, εκτός προγράμματος, καμιά βόλτα.
2: Τρομερή ανταρσία.
0: Τα εγωκεράκια λοιπόν, είστε όπως πάντα παραγωγικοί. Απλά σήμερα θέλω να μου είστε λίγο ήρεμοι. Δηλαδή δεν είστε ρομπότ, ηρεμήστε.
2: Υδροχός, ιδέες πολλές, συγκέντρωση λίγη. Κράτα σημειώσει, γιατί αύριο δεν θα θυμάσαι τίποτα από ό,τι σκεφτόσουν σήμερα.
3: Ηχθή μου, ονειροπόλος mood on. Προσοχή μόνο, μην μπερδέψεις όνειρο με πραγματικότητα. Ειδικά στα ερωτικά. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει γιατί να επιλέξεις σορμπέ παγωτό αντί για το κανονικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλωσορίσατε στην παρέα μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Καλωσορίσατε στα κορίτσια στην Πόλη Madrid 106,2 ακούτε. Και ήρθε η ώρα τώρα για να σας ανοίξουμε την όρεξη. Έτσι. Πάλι. Γιατί είναι η ώρα για τα
2: Lifestyle and Healthy Tips.
1: Εν τω μεταξύ, η Κατερίνα λέει ότι θα σας ανοίξουμε την όρεξη. Και όσα είναι πάρα πολύ υγιεινά, δεν τα θέλει.
0: Όχι, παιδιά, αυτό το θέλει. Όλα κιόλας.
3: Λοιπόν, ποιος δεν θέλει ένα παγωτό. Λοιπόν, αλλά healthy παγωτό. Γιατί να επιλέξεις σορμπέ αντί για κανονικό παγωτό. Καλά, δεν θα σου βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό, μπορεί να φας ό,τι θέλεις. Απλά θα πούμε για ποιους λόγους είναι καλύτερο το σορμπέ. Λοιπόν, έχει λιγότερα λιπαρά, ξεκινήσουμε από εκεί. Mm-hmm. Δεν έχει κρέμα, γάλακτος ή γάλα. Είναι πιο ελαφρύ για το σώμα, οπότε έχει λιγότερες θερμίδες. Ειδικά το φτιάχνεις μόνο σου χωρίς ζάχαρη. Είναι και πιο δροσιστικό, να σου πω την αλήθεια. Δεν σε βαραίνει. Τέλειο για τη ζέστη που θες κάτι ανάλαφρο. Γιατί πολλές φορές ζεσταίνεις, θες κάτι γλυκό, θες ένα παγωτό, αλλά τα υπόλοιπα παγωτά σε φουσκώνουν πάρα πολύ. Και μετά έχεις και τύψεις που το έφαγες.
0: Και αν είναι και πάρα πολύ γλυκό, κάπως λίγο νιώθεις.
3: Λιγώνεσαι. Εγώ πολλές φορές έχω πετάξει.

0: Μάγκο, ανανάς και λίγο lime.
1: Αχ, αυτό μου αρέσει.
0: Μπανάνα, κακάο, φυσικό βούτυρο. Αυτό, είναι και το, αυτό μου αρέσουν εμένα γιατί μου αρέσει το κακάο. Mm. Ροδάκινο, βανίλια και λίγο μέλι. Μύρτιλα, φράουλα και γιαούρτι.
1: Αυτό, το ροδάκινο μου αρέσει εμένα, παιδιά. Και με το μάγκο και τον ανανά και τον lime.
0: Είμαι σίγουρη ότι τρως τέτοια εσύ.
1: Ναι, αυτό είναι που μου αρέσει εμένα, παιδιά, πάντως. Πάντως ξέρετε κάτι τι συμβαίνει. Αυτή κιόλας δεν είναι και μια κλασική τύπου συνταγή και ένα κλασικό παγωτό που θα βρούμε έξω εύκολα. Έτσι ακριβώς λοιπόν.
0: Έτσι ακριβώς λοιπόν.
1: Δεν είναι κλασική και αυτή η κρέμα που θα σας πω, που είναι και αυτή η σορμπέ. Απλά δεν τρώγεται. Μιλάω για την Garnier, την κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C, η οποία έχει 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή.
0: Και αυτή χωρίς θερμίδες.
1: Όπως και το σορμπέ. Λιώνει στην επιδερμίδα. Όπως και το σορμπέ. Απορροφάται στη στιγμή. Όπως και το σορμπέ όταν το τρώω. Χαρίζει 48 ώρες ενυδάτωση με matte φινίρισμα. Εκεί το χάνουμε λίγο με το κανονικό.
2: Όπως και το σορμπέ.
1: Αλλά αν το βάλεις στη μούρη σου και το σορμπέ και αυτό, έχει καταμάχει τη λάμψη. Και το μπόνους ποιο είναι? Ότι είναι πολύ πιο οικονομικό από το σορμπέ, γιατί είναι 85 ml και έχει κάτω από 10 ευρώ. Τέλος πάντων, και θα σας δώσω κιόλας ένα tip. Σε αντίθεση με το σορμπέ που μπαίνει στην κατάψυξη, η κρέμα Garnier, παιδιά, που μοιάζει με σορμπέ, μπορεί να μπει στο ψυγείο ώστε να έχει μια πιο cooling αίσθηση και να λες ότι ναι, αυτό είναι το τέλειο primer και η τέλεια δροσιά για το καλοκαίρι. Σε πάρα πολύ λίγο λοιπόν να ξέρετε ότι θα σας πούμε για μια μύγα που δεν πρέπει να τη χτυπήσεις. Δεν ξέρω, πραγματικά μπορεί να γίνει έκρηξη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Παιδιά, εμείς είμαστε εδώ πέρα. Μας έχει πιάσει νευρικό, σπαστικό γέλιο. Αυτό που θέλεις να ρίξεις μπουνιές.
1: Είναι Παρασκευή γι' αυτό.
0: Ιωάννα, παιδιά, πήγε να φύγει. Σούμπιτι από την καρέκλα. Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, επικρατεί μία τρέλα αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρετε γιατί επικρατεί τρέλα?
0: Γιατί?
1: Γιατί, παιδιά, για δεύτερη σεζόν έρχεται το απόλυτο TikTok Music Talent Show.
0: Τελαίνομαι.
1: Το Nick Strop είναι εδώ και όσοι γράφετε στίχους, οι ρήμες, αγαπάτε την pop,

0: R&B, hip hop ή rap μουσική. Δηλώσει συμμετοχή τώρα. Τώρα όμως. Το Nix Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop από το MAD TV και την Nix Professional Makeup για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η διαδικασία συμμετοχής είναι πάρα πολύ απλή. Θα βρείτε όλα τα βήματα στο MAD.gr κάθετο Nix Drop. Δείξτε το ταλέντο σου και κέρδισε μια θέση ανάμεσα στους 20.
1: Θέλω και εγώ να δείξω το ταλέντο.
0: Μπορείς να πάρεις συμμετοχή, από εδώ θα σου πω. 20 θα συμμετέχουν σε show με κριτές τη μοναδική Λίλα και τον πολυτάλλοντο Σταβέ. Χώρο του διαγωνισμού θα είναι υπέροχη η Λένια Williams. Williams. Μ' αρέσει το
1: Williams.
0: Λοιπόν, 20 φιναλίστ θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με την Minos EMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, εγώ θέλω πάρα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να λάμψω. Θέλω να δείξω το ταλέντο μου.
0: Θα δηλώσω συμμετοχή.
1: Θα δηλώσω συμμετοχή, αλλά όσο δηλώνω εγώ συμμετοχή, θα σας αφήσω στα χέρια του Δημήτρη Ιδρίζου, γιατί πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb, ώστε να μάθουμε και τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες και ώρες. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία του και χαρακτήρισε συμφωνία με το Ιράν άνευ όρων παράδοση. Το μνημόνιο προβλέπει εκεχηρία 60 ημερών, άνοιγμα των στενών του ορμούς και συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά και άλλα ζητήματα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. 46χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και προσέκρουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 31, με τους βοριάδες να φτάνουν στα 7 και κατά τόπους 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Μνήμες υπόθεση Πελικό που συγκλώνησε τη Γαλλία προκαλεί η δημόσια εξομολόγηση γυναίκα στη Βρετανία, η οποία έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού ενώ ήταν ναρκωμένη. Η Λούση, όπως είναι το ψευδώνυμό της, σόκαρε με τις εξομολογήσεις όσον έζησε, ενώ είναι άγνωστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των ανδρών που την είχαν βιάσει. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skill. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
12: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
13: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγάπης μου, γλυκές και όμορφες, όπως μας λέει η Ιωάννα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να είστε στο αυτοκίνητο με ωραία διάθεση, γιατί είναι Παρασκευή. Να σας βρίσκουμε έτσι ωραία κάπου, όπου και να είστε τέλος πάντων. Στο αυτοκίνητο που έχετε λίγο κινησούλα, δεν πειράζει. Σκεφτείτε ότι είναι Παρασκευή. Εδώ ακούς Mad Radio 106,2 και τώρα σου έχουμε τα πιο.
1: Viral News.
0: Κάντε και λίγο έτσι, τύπου μου πετάει κάτι με στο αμάξι. Ναι, άμα έχει κάτι στο αμάξι, διώξτε το.
2: Διώξτε το.
3: Καλά, ή αλλιώς κρατήστε το μπάσκετ το πουλήσουμε. Γιατί εδώ έχει βγει το εξής viral, παιδιά. Η μύγα που δεν τη σκοτώνεις, αλλά τη φορτίζεις. Ακούστε. Η Κίνα είπε: τι μας λείπει, τι μας λείπει, τι μας λείπει. Και η απάντηση ήταν προφανώς μια μύγα drone για κατασκοπία.
2: Πώς να λέγεται η μύγα στα κινέζικα?
3: Ένα μικροσκοπικό λοιπόν drone σε μέγεθος μύγα, σχεδιασμένο για επιτήρηση και αναγνώριση, παρουσιάστηκε από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αμυντικής Τεχνολογίας στην Κίνα.
2: Κάτι ξέρουν.
3: Οπότε, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι τέλος τα αστεία. Όλοι εσείς που πιστεύατε ότι παρακολουθήσετε ή ότι σας παρακολουθούν, ναι, επιβεβαιώνω, σας παρακολουθούν. Και πλέον δεν θα ξέρεις αν η μύγα έρχεται για να πάρει DNA πάνω από το χέρι σου.
0: Τσάνγκ Γκίνγκ.
3: Ποιο είναι?
0: Η μύγα. Τσάνγκ Γκίνγκ. Λέγεται η μύγα
3: είναι
0: στα κινέζικα.
3: Τσάνγκ Γκίνγκ.
0: Τσάνγκ
3: Γκίνγκ.
2: Τσάνγκ Γκίνγκ.
3: Τσάνγκ Γκίνγκ. Ακούστε. Αυτές οι Τσάνγκ Γκίνγκ. Λοιπόν, δεν ξέρεις αν μπαίνουν στο σπίτι σου πλέον για να κάτσουν στο καρπούζι ή αν είναι σε live μετάδοση, στέλνει την εικόνα σου στο Πεκίνο, εντάξει. Επίσης, να ξέρετε, εδώ θέλω να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν σε κοιτάνε οι μύγες πλέον επίμονα, εντάξει,
0: ναι,
3: μπορεί να είσαι live μετάδοση στην Κίνα.
0: Δεν είναι αγένεια από τις μύγες.
3: Όχι, δεν είναι αγένεια. Όχι, μην τη σκοτώσω, μην την πειράξεις. Άστινα, γιατί μπορεί να είσαι live μετάδοση και να γίνει και σούπερ
0: στάρ. Να είναι όμορφη και να είναι. Εντάξει.
3: Okay. Όταν βλέπει μία λίγο.
0: Λοιπόν, φτιάξου.
3: Βγάλε lip gloss, βάλ το, ανανέωσε το, φτιάξε τα μαλλιά σου. Κάτσε έτσι στη μύγα και κοίτα την και εσύ επίμονα. Μπορεί να γίνει σούπερ στάρ εκεί στην Κίνα, δεν ξέρει.
2: Παιδιά, εγώ θέλω πάρα πολύ να λάμψω, οπότε ελπίζω ότι τώρα θα κυνηγάω τι μύγε.
3: Και θα πηγαίνει κάτι έτσι. Όπου τη μύγα.
2: Θα πηγαίνει και θα ποζάρω, θα του δείχνω τα νέα μου μαλλιά τα οποία τα κόψα. Λοιπόν, παιδιά, τα viral news τη ημέρα λοιπόν μόλι ολοκληρώθηκαν και σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε το poll του Instagram μας. Αν δεν έχεις μπει, μπες τώρα να ψηφίσεις. Αν παραγγέλνεις απ' έξω ή αν μαγειρεύεις.

0: καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Αχ, ξυπνήσατε με κέφι, μπράβο σας, γιατί είναι και Παρασκευή. Είμαι σίγουρη ότι περισσότερο από εσάς ξυπνήσατε με κέφι. Συγχαρητήρια, μπράβο
1: παιδιά. Ναι. Να λάμψετε.
0: Να λάμψετε. Αν όχι, εμείς είμαστε εδώ να το δημιουργήσουμε παρέα. Ποιες είμαστε?
1: Τα κορίτσια στην πόλη.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα, τι θα ακούσετε?
2: Poll στο Instagram.
1: Και όχι απλό poll, παιδιά, γιατί εμείς εδώ πέρα σήμερα θέλουμε να δούμε αν μαγειρεύετε ή αν παραγγέλνετε. Τι κάνετε τέλος πάντων?
0: Για
1: συγκεκριμένα,
0: πες,
1: παιδιά. Εγώ θέλω να πω ότι είναι ξεκάθαρο πως η Βρυσίδα μαγειρεύει. Ένα μας το λέει κάθε μέρα. Δύο μας φέρνει φαγητά. Τρία φαίνεται και από το πόλο, από την εικονίτσα που έχει φτιαχτεί εδώ πέρα. Η Βρυσίδα μαγειρεύει σαν μάγισσα, φαίνεται.
0: Πώς το ξέρει το ChatGPT?
1: Νομίζω η Κατερίνα το έβαλε.
3: Εγώ το έβαλα.
0: Λες και μαγειρεύω εντός τη αγάπη.
1: Η Κατερίνα, τι κάνει την εικόνα? Συγγνώμη, η Κατερίνα πρέπει να παραγγέλνει, αλλά με συνταγές.
3: Ψάχνω συνταγές.
0: Κοιμά μακαρόνια.
3: Λοιπόν.
1: Σου τζουκάκια φαίνεται.
3: Εσύ λοιπόν όταν πεινάς προτιμάς να μαγειρεύεις ή να παραγγέλνεις απ' έξω? Παιδιά, εμένα είναι 50-50 εδώ η κατάσταση.
0: Άντε.
3: Ναι. Οι μισοί μαγειρεύουν, οι μισοί παραγγέλνουν απ' έξω. Και σε αυτό το σημείο να ξέρετε, να σας πω, η μάνα μου τι ψήφισε και μου στείλε και μήνυμα. Μου λέει μαγειρεύεις. Ψηφίζει μαγειρεύεις και μου στέλνει μήνυμα. Μαγειρεύεις, Κατερίνα μου? Δεν έχεις λεφτά για να παραγγέλνεις απ' έξω?
0: Πόσο καλά σε ξέρει η μάνα σου?
1: Παιδιά, εμένα είναι 55% μαγειρεύω και 45% παραγγέλνω. Εγώ θέλω να πω ότι γενικά ξεχνάω να φάω, αλλά όταν είναι να φάω, το μαγειρεύω, δεν παραγγέλνω. Δηλαδή.
0: Ναι, ξέρω.
1: Μαγειάζει κιόλας λίγο.
0: Εμένα είναι 57% μαγειρεύεις και 43% παραγγείλεις απ' έξω. Παιδιά, η Ελλάδα πλέον δεν έχει λεφτά να παραγγείλει απ' έξω. Πάνε και αγοράζουν και μαγειρεύουν. Έχουν μάθει, και αυτοί που δεν πίστευαν να μαγειρεύουν ποτέ στη ζωή τους, έχουν μάθει να μαγειρεύουν.
3: Ναι. Επίσης δεν έχουν και χρόνο για να μαγειρεύουν. Οπότε γι' αυτό βλέπετε όλα τα στατιστικά που είναι τόσο κοντά το ένα με το άλλο.
1: Ξέρεις τι όμως, όλοι μα. Ρε, παιδί μου,
3: όλο το μισθό λέει τον δίνουν στα φαγιά.
0: Χθες λέγαμε για το meal prep. Δεν λέγαμε χθες για το meal
1: prep. Το λέγαμε, ρε Κατερίνα, έλειπες. Έπρεπε να βάλεις, να συντονιστείς.
0: Πλέον αφού μας ακούσανε στο Mad Radio ότι πώς να φτιάξουν ένα meal prep, πλέον μαγειρεύουν.
1: Μαγειρεύει ο κόσμος τώρα.
3: Τι prep, τι δεν prep. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ ξέρω ότι το poll μας στο Instagram ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρυσίδα κάτω από απλά Άντριο.
3: Κατερίνα.πευτίτσι.
1: Και μαρμελάδα.φράουλα.
3: Για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μαδρίτη. Λοιπόν, 106,2 και είμαστε εδώ πέρα για να μασίσουμε την πιπίλα μας όσοι έχουμε άγχος.
1: Καλά λέει.
0: Λοιπόν, έχω απόλυτο δίκιο.
1: Βρήκαμε ένα άρθρο στο γενικότερα στο ίντερνετ. Τι βρήκαμε? Ότι ενήλικες με πιπίλες για το στρες. Παιδιά, πλέον είναι νέο viral.
0: Θα στραβώσουν τα δόντια μας.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Δεν το σκέφτα. Όχι, δεν κουνιούνται. Μετά όταν είμαστε ενήλικες, δεν φεύγουν τόσο.
0: Όχι, όμως. Βέβαια, γιατί φοράμε σιδεράκι όταν.
1: Σιδεράκι φορά όταν είσαι παιδί. Γιατί
0: όχι, το σιδεράκι από μέσα. Όταν βάλει ξέρω σιδεράκι μετά Invisalign.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Επίσης, π.χ. όταν τρίζει τα δόντια σου και αυτά, τα δόντια μπορούν να σπάσουν, να μετακινηθούν.
1: Ενήλικες χρησιμοποιούν πιπίλες για να χαλαρώσουν από το άγχος. Ναι, καλά, ακούσατε.
0: Να πάρουν Ζάναξ.
1: Εκεί που λέγαμε θέλω διακοπές, ψυχολόγο και ένα καφέ, τώρα θα λέμε θέλω την πιπίλα μου. Δώσε μου πιπίλα, μη μου μιλά.
0: Έλαντε, πραγματικά δηλαδή, θα είμαστε σε μια φάση φέρτη πιπίλα εδώ.
1: Φέρτη πιπίλα.
0: Έχω αγωθεί πάρα πολύ.
1: Πόσο τέλειο θα ήταν και οι influencers να κάνουν με την πιπίλα, με στρασάκια, με charms για πιπίλα.
2: Εγώ θα ξεκινήσω να παίρνω πιπίλα.
0: Να
2: αρχίσω
0: τα αρχικά μα. Όπω προσέχετε χθε το lip gloss, να βάζουμε κι εμεί ξέρω εγώ.
1: Θα φτιάξουμε πλέον. Βρήκα επιχείρηση, παιδιά. Εφόσον πλέον οι ενήλικε θέλουν πιπίλε, θα φτιάξουμε επιχείρηση. Πιπίλε με. Μπράβο, γκλάμουρου. Charms για πιπίλε, στρασάκια πιπίλε. Λοιπόν, με αυτά που ζούμε καθημερινά, δεν είναι η πιπίλα το περίεργο. Το περίεργο είναι ότι δεν κυκλοφορούμε όλοι με ένα κουβερτάκι, αρκουδάκι, μια ειδοποίηση. Μην ενοχλείτε, κάνω ψυχολογικό update. Μην ενοχλείτε.
0: Συγγνώμη, μας φαντάζεσαι τώρα μέσα στο στούντιο εδώ πέρα. Ναι, δεν ξέρω εγώ. Όχι με τις πιπίλες μονάχα. Τι που να έχουμε το αρκουδάκι μας, να είμαστε έτσι.
2: Ή με την κουβέρτα μας.
0: Η πεφτίτσι έφερνε στην αρχή, δεν έφερνε τα κουδάκια.
2: Τον πίκο.
1: Α, ναι, έφερνε ένα παπίκο.
0: Αν επαπί ήταν.
2: Εγώ τα φέρνω αυτά. Οπότε θα ξεκινήσω. Φέρνω και το τετραδιάκι μου με το άλλο.
1: Θα λες μη μου μιλάς στην πιπίλα μου. Πάω στην πιπίλα και δεν θα μιλάτε.
0: Αχ, παιδιά, μια πιπίλα στην πεφτίτσι.
1: Βουλώνουμε και το στόμα κάπως.
2: Ναι.
1: Τέλειο.
2: Μια χαρά. Έτσι θα γίνει. Από εδώ και πέρα θα φέρνω εγώ την πιπίλα μου για πάνε ενδεχόμενο.
1: Θα σου φτιάξω τσάνς, εντάξει.
2: Εντάξει, λοιπόν.
0: Και εγώ θα σου κολλήσω στρασάκια.
2: Δεν θέλω. Πάμε να πάρουμε τη μουσική μας δόση και αμέσως μετά ερχόμαστε με πολύ κουσκούς. Και ξέρετε ότι όταν λέμε εμείς πολύ κουσκούς, εννοούμε κάτι καλό ότι έρχεται.
3: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει Βόλτα, όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Release Athens 2026. Τρίτη 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Το Festival of Off Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κάτια, Βρυσίδα, Κατερίνα. Mad Boy, Mad Boy. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και φυσικά το Mad Radio 106,2, γιατί αυτοί είμαστε, αυτή η υπέροχη παρέα είναι και σήμερα εδώ, Παρασκευή. Αύριο και μεθαύριο δεν θα είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, αλλά δεν πειράζει γιατί θα είμαστε πάλι από Δευτέρα, παιδιά, οπότε να μην μορχώνεστε. Γενικά, παιδιά, σε αυτή την εκπομπή έχουμε πάρα, πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε μαζί σας. Έχουμε να σας δώσουμε beauty tips, έχουμε να σας ρίξουμε τα ταρό, έχουμε να παίξουμε, έχουμε πάρα πολύ ζουμί. Α, δεν λέω για την ώρα, λέω για αυτή την εκπομπή γενικά. Έχουμε γενικά πάρα πολύ ζουμί. Έχει πολύ ζουμί αυτή η υπόθεση, θα έλεγε κανείς.
6: Θα πει όλο το teaser.
5: Ναι, θα το πω. Φαντάζεσαι. Και σήμερα λοιπόν, σε αυτή την ώρα θα δούμε. Εγώ ήθελα να πω ένα μεγάλο καλημέρα σε όσους ανοίξατε και συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, αλλά ένα καλημέρα στο τετράγωνο, ακόμα μεγαλύτερο. Σε όσους μας ακούτε από την αρχή αυτής της εκπομπής, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
6: η Κατερίνα Πευτίτσι
7: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει για το πιο viral fashion και beauty tip αυτή τη στιγμή. Και την juicy συζήτηση που έχουμε, που η ερώτηση μας και είναι τι σε κάνει instantly attractive σε κάποιον.
6: Φυσικά έχουμε και το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει. Μπορείς να το τραγουδήσεις και μαζί μας. Στείλε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και μπες έτσι και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πανικό έπιασε τη Βρυσίδα, δεν καταλαβαίνετε. Έτσι είναι. Ελπίζω να μην είστε κι εσείς σε αυτόν τον πανικό. Είναι κάποια πράγματα που είναι πολύ δύσκολα να ξέρετε, θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο. Όπως ας πούμε αυτά όλα τα, τη χαρτούρα, όταν έχεις να κάνεις διάφορα πράγματα.
1: Άσε με, άσε με.
0: Σε βλέπω. Παρ' όλα αυτά, εμείς τα κορίτσια στην πόλη είμαστε εδώ για να σου δώσουμε ό,τι ενέργεια έχουμε για να βγει αυτή η μέρα και να έρθει το Σαββατοκύριακο δυνατά. Ήρθε η ώρα για το.
1: Να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν μας ακούει μόνο η δικιά σου μαμά. Α, ξύπνησε και η δικιά μαμά σήμερα.
0: Μαμά της Βρυσίδας, καλημέρα.
1: Α, η μαμά θα πάει ελτά. Περίεργο για ποιον. Όχι, η μαμά ή ο μπαμπάς θα πάει ελτά. Γεια σου μαμά και μπαμπά.
0: Γεια σου μαμά και μπαμπά της Βρυσίδας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, δεν ήταν αυτό το mat.gr, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, φαντάζομαι. Αλλά ήθελα να τους χαιρετήσω. Μια φορά σε ξυπνάνε νωρίς να με ακούσουν. Λοιπόν, το θέμα μας είναι 5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί χωρίς καράβι. Χωρίς βαλίτσα, χωρίς στάχος, πότε φεύγει το πλοίο.
0: Α, το θέλω.
1: Ευτυχώς, ναι, το ξέρω κι εγώ αυτό. Λοιπόν, δεν χρειάζεται πάντα να φύγεις Κυκλάδες για να νιώσεις λίγο το νησί. Η Αττική έχει μικρούς καλοκαιρινούς παραδείσους με καθαρά νερά, κολπίσκους και ατμόσφαιρα διακοπών. Μια ανάσα από την Αθήνα.
0: Ούπα.
1: Δηλαδή, βάζεις το μαγιό σου,
0: ναι,
1: φέρεις τον καφέ σου,
0: ναι,
1: και είσαι σε λίγο σε ένα mood, μη μου μιλάτε, είμαι σε άδεια.
0: Α,
1: ωραία.
0: Μπα.
1: Πάμε να σου πω τα 5 μέρη αυτά.
0: Είμαι πολύ έτοιμη.
1: Είναι στη λίμνη Βουλιαγμένης.
2: Α, περίμενε. Να σου πω ότι εκεί πάω με το αγόρι μου αρχικά και είναι καταπληκτικά.
1: Ισχύει, είναι πολύ ωραία.
2: Στεναχωριέμαι λίγο που το έχουμε δώσει, γιατί γενικά δεν πηγαίνει πολλοί κόσμο. Συνήθως είτε έχει.
1: Όχι, πηγαίνει. Τι λες, καλά.
2: Δεν είναι τρελό. Παιδιά, όταν πήγα εγώ δεν είχε.
1: Πήγε,
2: θα σου πω, είχε μόνο.
0: Πες το χειμώνα πήγε.
2: Όχι, αγάπη μου, τώρα φέτος.
1: Το
2: αγόρι μου τώρα.
0: Ναι,
2: έχει, είχε μόνο κάτι παπουδάκια. Οπότε δεν ενοχλούσαν οι γλυκούλιδες.
1: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς για
2: μπορεί,
1: να πάνε για μπάνιο.
2: Μπορεί,
1: αλλά γενικότερα
2: κρύο.
1: Η λίμνη Βουλιαγμένης είναι από το πιο διάσημα. Γι' αυτό ξεκίνησε με τη λίμνη Βουλιαγμένης. Γιατί είναι χαμός.
2: Κρίμα μου.
1: Έχουμε το ανάβυσσος μαύρο λιθάρι.
0: Οπα.
1: Καθαρά νερά, ωραία χρώματα στη θάλασσα. Χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Ιδανικό για όσους θέλουν να πάω παραλία, αλλά να μοιάζει και λίγο μίνι απόδραση.
0: Μ' αρέσει.
1: Το Αγκίστρι. Εντάξει, είναι νησί, αλλά είναι και τόσο κοντά που μπαίνει στη λίστα.
2: Σαν εύκολο. Σαν...
1: Ναι, πράσινα γαλάζια νερά, αίσθηση διακοπών κτλ. Σούνιο.
0: Α, μ' αρέσει.
1: Πού όμως, το Πούντα Ζέζα.
2: Αν είναι στο Πούντα Ζέζα.
1: Φυσική ομορφιά, ένα λεβασίλεμα που σε κάνει να θες να ανεβάσει story, εννοείται. Λοιπόν, η Λεγρενά. Λεγρενά.
2: Μόνο αυτό δεν ξέρω.
1: Λεγρενά.
2: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Ούτε εγώ το ξέρω. Παιδιά, το ψάξω, παιδιά. Λεγρενά. Κοίτα, το mat.gr ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα site που μπορείς να βρεις τα πάντα. Μπες να τα ψάξεις. Τα Λεγρενά έχει και εικόνα να δεις. Γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε γι' αυτό, αλλά το mat.gr γνωρίζει. Με λίγα λόγια, αν δεν έχει κλείσει νησί, δεν πειράζει. Γιατί εκεί κάνει ένα πολύ τίμιο cosplay καλοριωνών διακοπών και μάλιστα χωρίς ακτοπλοϊκά.
2: Αν δεν σα πω κάτι, εγώ το θα πάω να το ψάξω γιατί. Μου αρέσει μετά την εκπομπή έτσι να πηγαίνω και για ένα μπανάκι να δούμε.
1: Αμέ,
2: λίγο καλοκαίρι.
1: Αμέ, δεν έχεις χρόνο, άσε το τους αρέσει.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, για ένα μπανάκι γρήγορο.
1: Ένα
2: κάτι θα κάνουμε ρε παιδί μου, κάπως θα το διαχειριστούμε. Πάντως αυτό θέλω να σου πω ρε παιδί μου, ότι μπορείς να λύσεις γενικά το πρόβλημα με την Αττική γενικότερα που δεν έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση σε καλά και ωραία νερά. Αλλά μέσα σε όλα αυτά θα σου πω ότι γενικά εμείς εδώ πέρα είμαστε εδώ για να σου λύσουμε κάθε πρόβλημα που μπορούμε. Επίσης θέλουμε μετά αυτό το πρόβλημα να το πάρουμε και να το μετατρέψουμε σε ένα soundtrack maybe. Οπότε επειδή η ζωή θέλει και κάπως να έχουμε έναν εσωτερικό ρυθμό, θα βάλουμε λίγο ένταση με το bangaranga.
1: Κόλλησε.
2: Παιδιά, σου πω κάτι, θέλω να το χορέψω απλά, είμαι πάρα πολύ έτοιμη.
0: Βάλτε στο να το χορέψει.
2: Και σε πολύ λίγο θα σας πω κάποια fun facts για τον κινηματογράφο.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Όχι, ποιο είναι ο καλημέρα, δεν έχω ξανακούσει.
0: Πώς είσαστε?
1: Ανέβασε τους λίγο, παιδάκι μου. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μπράβο, ρε Βρυσίδα.
0: Του θέλει ανεβασμένου. Αφού του ανέβασε, πάρτε όλο. Πέφτει
1: κοιμάται, ρε γαμό, το πόδες. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Από προχθές, έχεις δίκιο, sorry. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, είναι η ώρα για.
2: Γεια.
1: Έλα.
0: Δεν θα βοηθήσει, αγάπη μου.
1: Καλά. Είναι η ώρα για να σας πω τα θεάματα. Αλλά, παιδιά, θα ξεκινήσω με το ότι γενικά στον κινηματογράφο τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι πάρα πολλές ταινίες έχουν γυριστεί π.χ. με iPhones, κάποιες άλλες έχουν γυριστεί με drones. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Και συγκεκριμένα, λοιπόν, θα σας πω για το DRNS, δηλαδή το Drone Light Show, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια του. Του marketing ολόκληρου, παιδί μου, και του πώς μπορείς να πλασάρεις ουσιαστικά το κάθε event με έναν εντυπωσιακό, συναισθηματικό και ίσως θεαματικό, ρε παιδί μου.
2: Να σου πω, και χθες είχαμε τέτοιο τέλειο θέαμα. Είχα πάει στο Island σε ένα event και πραγματικά εκείνη τη στιγμή που τα βλέπεις νιώθεις ότι έτοιμα να σε επιτεθούν είναι. Αλλά πραγματικά.
0: Εκστρατεία,
2: ναι. Όταν αλλάζουν θέση για να αλλάξουν και να πάνε. Για να αλλάξουν το σχέδιο, ρε παιδί μου. Μου θυμίζει λίγο την ταινία από το Spider-Man που τα drone κάνανε επίθεση. Αυτό ένιωθα.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ στο Mad το έπαθα στο Village Festival όταν έρχονταν ένα drone κατά πάνω
2: στην κανάλι. Αυτό, ναι. Είναι ένα. Αντάσου 100.
1: Να σου πω κάτι. Στα events τώρα πλέον το χρησιμοποιούν αυτό, παιδιά, να ξέρετε, στον ουρανό για να βλέπουμε τα προϊόντα και αυτά. Ένα φίλο μου έκανε πρώτα σιγά μου έτσι στην κοπέλα του επίση. Δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ. Ναι. Και σήμερα να ξέρετε ότι τα πιο επιτυχημένα brand ουσιαστικά αναζητούν ένα πιο experiential experience, οπότε δημιουργούν ένα συνέστημα και μία σύνδεση με το κοινό τους μέσω των drones. Τι γίνεται, το DRNS, το Drone Light Shows δηλαδή, έχει περισσότερα από 180 shows σε μόλις 2 χρόνια, παιδιά, που ξεκίνησε και δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες για brand activations, για corporate events, για MICE, για αθλητικά γεγονότα, συναυλίες, private events, γενικά τα πάντα. Έχουν συνεργαστεί με brands όπως η BMW, η Rolex, πάρα πολλά brands γενικά, και δημιουργούν εμπειρίες που μπορούν να τραβήξουν την προσοχή και να γίνουν viral και φυσικά μένουν αξέχαστες. Οπότε αν δεις και εσύ αυτά τα φωτάκια στον ουρανό να σου ζωγραφίζουν, να σου γράφουν κάτι, μην τρομάξεις καθόλου, δεν είναι μήνυμα από UFO, ούτε έχουν έρθει να σε πάρουν. Οπότε θέλω να καθίσεις, να κοιτάξεις ψηλά και να απολαύσεις το όλο show.
2: Εγώ νιώθω ότι θέλω να με πάρουν. Γιατί δεν μπορούν χωρίς εμένα, πρέπει να με κλωνοποιήσουν. Λοιπόν, πατάμε play στις επιτυχίες όπως το The Dead Dance από Lady Gaga και μην το κουνήσεις, Ρούπι, γιατί στη συνέχεια θα μας πει η Κατερίνα για το πιο viral fashion και beauty tip αυτή τη στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, είτε 106,2 και είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, τα κορίτσια στην πόλη. Η Κάτια, η Βρυσίδα και η Κατερίνα, για να σου κρατάμε συντροφιά έως και τις 10. Αυτή όμως η ώρα, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ ωραία και συγκεκριμένη ώρα, γιατί θα ενημερωθείς για το τι μπορείς να κάνεις για να έχεις, ρε παιδί μου, ένα πιο glass skin. Αν δεν έχεις καταλάβει, είναι η ώρα για
1: beauty and fashion tips.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Το πιο viral, λοιπόν, beauty tip, γιατί κάθισα, παιδιά, και έψαξα πάρα πολύ να δω τι συμβαίνει, ποια είναι η τελευταία τάση στο εξωτερικό όσον αφορά το beauty, και είναι το glass skin και το skin barrier. Η φιλοσοφία, λοιπόν, τι σημαίνει αυτή. Θέλεις δέρμα ενυδατωμένο, λαμπερό και φυσικό, όχι βαρύ μακιγιάζ, healthy skin makeup. Οπότε, επειδή μπαίνει και το healthy μέσα, εννοεί ότι δεν μας νοιάζει μόνο η όψη επιφανειακά να είναι έτσι ομαλή και λαμπερή. Θέλουμε από μέσα προς τα έξω να βγαίνει αυτή η λαμπερότητα. Τα βασικά hacks, λοιπόν, που έχουν γίνει χαμός είναι πολλή ενυδάτωση, serums και layers. Δηλαδή, βάζεις ενυδατική, serum, χτίζεις δηλαδή στο skin prep. Γιατί έχεις και εσύ meal prep, εγώ λέω skin prep.
2: Σου λέγα τώρα, με πρόλαβες.
0: Το slugging, που βάζεις κάτι σαν balm το βράδυ για να κρατάς την υγρασία. Οπότε, όταν βάζεις την ενυδατική σου, βάλε κάτι πολύ παχύρευστο, πολύ λιπαρό, για να κλειδώσει αυτή η ενυδατική και να κρατήσει την υγρασία στο πρόσωπό σου
2: κάτι
0: το βράδυ.
2: Σαν αναπλαστική κρέμα.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Επίσης, μπορείς να βάλεις σαν αναπλαστική κρέμα, literally,

0: Όχι, όχι. Παίρνω ένα ειδικό παγάκι, τα ice rolls, και αρχίζω και κάνω μασάζ γύρω-γύρω από την περιοχή των ματιών και κατευθείαν όμως ξεπρίζεται και φαίνεται πιο υγιές. Οπότε έχουμε πάει από το anti-aging στο υγιές δέρμα μακροπρόθεσμα. Δηλαδή η τελευταία τάση είναι να είναι υγιή το δέρμα σου.
1: Για να φαίνεσαι, για να φαίνεσαι και
2: όμορφη. Σωστά. Και θέλω να σου προτείνω ένα συγκεκριμένο προϊόν το οποίο χρησιμοποιώ εγώ το πρωί. Το serum του χρησιμοποιώ κατά βάση, όχι τόσο την κρέμα. Και είναι της Lirac.
1: Lirac.
2: Παιδιά, είναι το serum το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και κάνει όντως glass skin.
0: Ωραία. Και τώρα, επειδή τρελάθηκε το αφεντικό, θα σας πω και ένα fashion tip, το οποίο και αυτό το έψαξα και το πιο viral moment του είναι dopamine dressed, playful style. Πλέον λοιπόν ο κόσμος δεν ντύνεται έτσι απλά για να δείξει το στυλ του, ντύνεται για να νιώθει καλύτερα, παιδιά, για να ανεβάζουν τη διάθεσή του. Less boring outfits, more προσωπικότητα.
1: Αυτά είχα να σας πω. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας τα λες αυτά, Κατερίνα, κάθε μέρα.
2: Χαιρόμαστε.
1: Ευχαριστούμε, γκουρού.
2: Μπράβο, γκουρού.
1: Μην ξεχνάτε να στείλετε τις καλημέρες σας στο Viber του σταθμού 6936-646-656 και σας στέλνουμε και όλους συντονισμένους, γιατί σε λίγο θα παίξουμε το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Εμείς σας δίνουμε μία λέξη και εσείς ψάχνετε να βρείτε το τραγούδι που την εμπεριέχει. Μπορείς και να το τραγουδήσεις κιόλας,

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και θέλω να σου πω ότι ο καιρός θα είναι πάρα πολύ ωραίος. Επιτέλους, μπαίνει το καλοκαίρι και τα καλά. Το μόνο που θα έχει είναι ότι λίγο αέρα θα έχει. Κατά τα άλλα, θα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, 31 και 31.
1: 31 βαθμούς
0: Κελσίου. Δεν γίνεται.
1: 42.
0: Παιδιά, εντάξει, είπαμε, δεν είμαι και μετρολόγος. 31 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε και την Κυριακή. Για μπανάκι, τέλεια. Χαμός θα γίνεται πάλι.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ σου προτείνω να μην πας τώρα αυτό το σουκού για μπανάκι.
0: Θεσσαλονίκη θα πάω αυτό το σουκού.
1: Α, εσύ έστω, ρε παιδί μου. Εσείς, παιδιά, μην πάτε όμως τώρα για μπανάκι, γιατί θα είναι ανεβασμένα τα μποφόρ. Αλλά ξέρετε τι έχω να σας προτείνω για το καλοκαίρι φέτος γενικότερα.
0: Τι?
1: Ότι έχουμε, παιδιά, το summer parties από Κοτσόβολος, που ουσιαστικά φέρνει στα καταστήματά του σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κρήτη αλλά και Αθήνα το Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Είναι το πιο fun.

0: Αν καραόκε activation του καλοκαιριού.
1: Δεν ξέρω αν θα δηλώσει συμμετοχή εσύ στο άλλο ή εδώ.
0: Και στα δύο, χαζίμαι, θα κερδίσω παντού. Λοιπόν, ανεβαίνεις στη σκηνή μόνος σου, με την παρέα σου, μην είστε πάνω από 4 άτομα, ξεφτυλιστούμε τελείως έτσι. Μην είστε χοροδία εδώ πέρα τρικάλων. Διαλέγεις σωστικά ένα τραγούδι και το ζεις με το δικό σου ρε παιδί μου καραόκε moment και στυλ. Κάθε εμφάνιση λοιπόν μπαίνει στο μεγάλο, στην μεγάλη live κλήρωση για τις καλοκαιρινές διακοπές, οι οποίες έχουν αξία έως και 2.000 ευρώ για εσένα και για την παρέα σου λοιπόν, γιατί ναι, ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως ακριβώς πρέπει. Και θα σας πω τώρα οι στάσεις που γίνονται έτσι για να ξέρετε, επειδή μου έχετε μια ιδέα. Είναι Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου. Εκεί θα είναι και ο Dr. Chris αλλά και ο Γιώργος Ντάβος. Ηράκλειο Κρήτης στις 27 Ιουνίου με την Αθηνά Κλίμη και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου. Και φυσικά στην Αθήνα μας στις 7 Ιουνίου. Και μπορείτε λοιπόν να μπείτε στο mat.gr ώστε να δείτε όλες τις πληροφορίες.
2: Στις 4 Εβδόμου λοιπόν. Στις 7 Ιουνίου.
0: Ιουλίου.
2: 4 Εβδόμου.
0: 4 Ιουλίου.
2: Ναι. Οπότε τώρα πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η Δήση, τίτλος από το newsbomb.gr. Νέο διπλωματικό θρίλερ ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, καθώς το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την ακύρωση της συνάντησης των δύο χωρών που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Άγνωστη η τύχη της συμφωνίας που υπήρχε προημερών. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. 46χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και προσέκλεισε σε μεταλλικά κυκλώματα. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς, με τους βοριάδες να φτάνουν στα 7 και κατά τόπους στα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Μνήμες της υπόθεσης Πελικό που συγκλώνησε τη Γαλλία προκαλεί δημόσια εξομολόγηση γυναίκα στη Βρετανία, η οποία έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού ενώ ήταν ναρκωμένη. Η Λούση, όπως είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε, σόκαρε με τις εξομολογήσεις όσον έζησε, ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός των ανδρών που την έχουν βιάσει ναρκωμένη. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts, Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
7: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι.
9: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
12: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
15: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
16: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
17: Online.
16: Ναι.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
17: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
18: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Mad Radio λοιπόν ακούμε 106,2 εδώ πέρα με τις μουσικάρες μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να σταματήσουμε να χορεύουμε, δεν μπορούμε να σταματήσουμε να σας μιλάμε. Να πω καλημέρα αρχικά σε όλους όσους μας έχετε στείλει μηνύματα στο Viber του σταθμού μας, στην Δήμητρα, στον Βαγγέλη, στον Εξ που δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Στη Φωτεινή.
0: Στη Φωτεινή λοιπόν, στην Κωνσταντίνα, στην Βίκη την είπα. Α, έχουμε δύο Βίκη. Βίκη 1, Βίκη 2, γεια, καλημέρα στον φίλο μου τον Μπάμπη, στον Κωνσταντίνο επίσης που μας ακούει και μας στέλνει μηνύματα και στην Έμα. Καλημέρα και σε εσάς παιδιά που μας βλέπετε στα live TikTok που κάνουμε. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Και να σας πω ότι εδώ πέρα γενικά γελάμε πάρα πολύ σε αυτή την εκπομπή. Ναι. Αλλά συγκεκριμένα τώρα θα γελάσουμε με κάτι.
2: Συγκεκριμένο, με αυτό που θα πει η
0: Καθαρίνα. Με αυτό που θα πεις εσύ, παιδάκι μου.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω.
2: Με τι θα γελάσουμε.
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Και περιμένει η Καθαρίνα να ακούσει.
1: Εγώ, να ξέρετε, δεν ήθελα να κάνω ένα funny story. Ήθελα απλά να σας πω το experience μου ως εκφωνήτρια το Mad VMA. Εντάξει.
0: Γιατί τώρα άρχισες, έχω πει ότι θα κάνουμε funny story.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Εγώ το παίρνω και το κάνω ό,τι θέλω αυτό, λοιπόν, αφού ήρθε η στιγμή μου.
0: Λάμψε.
1: Η αντίστροφη, λοιπόν, στα χτωπούτα, παιδιά ήμουνα. Κυριολεκτικά ξεκίνησα ως στα χτωπούτα και κατέληξα σαν κολοκύθα. Όποιος με... πραγματικά.
2: Τι έπαθες?
1: Ξεκίνησα σαν σταχτοπούτα. Μπήκα μέσα με τα ωραία μου, τα πλουμιστά μου, το ωραίο μου το φόρεμα, το μαυρισμένο μου το δέρμα, το έτσι μου, το αλλιώς μου. Δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Έβγαλα 3-4 φωτογραφίες. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ. Και πήγα και άλλαξα και έγινα κολοκύθα.
2: Δεν σε είδα σαν κολοκύθα.
1: Μη ήμουνα με την παντόφλα. Ήταν όλος ο κόσμος και δουνιάς. Και εγώ ήμουνα με την παντόφλα. Με
2: ένα λερωμένο μπλουζάκι.
1: Τρώμαξα να με αναγνωρίσουν.
2: Ναι, πάμε την Ιωάννα εκεί και λέει: Ιωάννα, αυτή είναι η Κατερίνα. Και λέει: Αποκλείεται, σαν γύφτισα είναι και αυτό. Λέει: Η Κατερίνα θα είναι. Λέω: Κατερίνα, εσύ είσαι. Ήτανε χάλια.
1: Ήμουνα όντως τα μαύρα μου, τα χάλια.
0: Με τα Birkenstock.
2: Μετά γύρισε και λέω: Α, τι όμορφη που είσαι, βαμμένη.
1: Ναι, με δούλευε κιόλα, καταλαβες. Μετά μου λέει: Εσύ ξέρεις τι είσαι, γιατί εγώ ήμουν χάλια. Έχεις καλή καρδιά.
2: Όχι, δεν είμαι αυτό.
1: Παραλίγο. Όλα τα υπόλοιπα μου τα είπε.
2: Είπα ότι σε level up. Είσαι στην εκφώνηση.
1: Ναι, αυτό. Τέλος πάντων, ήθελα να μου το κάνει λίγο πιο γλυκό, αλλά παιδιά, να ξέρετε, όντως ήταν ένα whole experience αυτό. Πραγματικά ήταν φοβερό το να ακούω τα πάντα, τι συνέβαινε, όλη τη διαδικασία. Να έχεις το άγχος πότε θα μιλήσεις, να σου δίνουν κατευθύνσεις κτλ. Ήταν πολύ stressful, αλλά ταυτόχρονα πολύ επιμορφωτικό. Δεν είχα ποτέ ξανακάνει κάτι παραπλήσιο σαν εμπειρία και μου άρεσε πάρα πολύ. Γέλασα πάρα πολύ, γιατί συνήθως όταν γίνονται τέτοιες διοργανώσεις τεράστιες, οι σκηνοθέτες και οι άνθρωποι που είναι για να το διοργανώσουν αυτό προσπαθούν να κρατήσουν και ένα χιούμορ μέσα σε όλο τον πανικό για να περνάνε καλά και να περνάει καλά και το συνεργείο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στο ένα μου αυτή άκουγα. Τι γινόταν εκεί πέρα, γινόταν ένας χαμός. Γιατί είχε 32.000 κάμερες, από ό,τι καταλαβαίνετε. Έπρεπε όλες αυτές να συντονιστούν, να συντονιστεί όλος ο κόσμος και δουλειά, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε, ο σκηνοθέτης είχε φοβερό χιούμορ. Οπότε περνούσαμε καταπληκτικά. Και όταν ήταν κάθε φορά να μιλήσω, προσπαθούσα να μην γελάω με αυτά που άκουγα και με τα humor jokes που έκανε ο σκηνοθέτης. Ήταν φοβερή εμπειρία και ελπίζω κάποια στιγμή στη ζωή του όποιος θέλει να την περάσει.
2: Ωραία.
1: Αυτό ήθελα να σου πω,
2: ήταν,
1: παιδιά.
2: Ωραία. Εμείς πρέπει να πούμε την δικιά μας μεριά, γιατί περάσαμε την Κατρίνα που ήταν αγχωμένη μια εβδομάδα τώρα με όλο αυτό. Λοιπόν, ας πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Hit My Heart, όπως χτυπούσε η δική μας καρδιά της Κατρίνας αυτή την εβδομάδα.
1: Άστο.
2: Και έχετε η ώρα του παιχνιδιού, και αυτό συντονίσου και στείλε τώρα στο Viber του σταθμού 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα, μάντρε. 106,2 ακού και ναι, είμαι σίγουρη ότι έχει τεράστιο κέφι, γιατί είναι Παρασκευή. Αλλά έχει και τεράστιο κέφι, γιατί ακού εμά, τα κορίτσια στην πόλη που
1: την Βρυσίδα, την Κάτια και την Κατερίνα.
0: Όλα αυτά μαζί είσαι εσύ. Τρία, όχι, πλάκα κάνω. Εγώ είμαι όλα τα τρία άτομα.
1: Τέλο πάντων, Βρυσίδα, τι ώρα είναι αυτή τη στιγμή, η ώρα για παιχνίδι! Παιχνίδι! Παιχνίδι! Και θα δούμε αν έχουμε ακροατή. Ακροατή έχουμε, καλημέρα.
0: Γεια!
2: Καλημέρα, κορίτσια. Νίκος από Μαρούσι, τι κάνετε?
0: Καλά!
1: Από
0: εσύ?
1: Μαρούσι,
3: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Μήπως μας έχεις ανοιχτή ακρόαση, γιατί πάλι σε ακούμε έτσι λίγο κάπως
0: μακριά.
2: Δεν έχω, όχι, θα βγω λίγο έξω από το χώρο.
1: Για πες μου, είσαι Μαρούσι, τώρα πού σε πετυχαίνουμε?
0: Στο σπίτι, λογικά.
2: Ναι, είναι στο Μαρούσι.
1: Α, σπίτι, τέλεια. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Δουλειά.
2: Έχω δύο λεπτά.
1: Ωραία, είσαι έτοιμος όμως να παίξουμε το παιχνίδι λέξη και τραγούδι, όπως σου δίνουμε από μία λέξη κάθε μία και σε ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει?
2: Βεβαίως. Περιμένω με αγωνία.
0: Λοιπόν, πες σε κάτι.
1: Λοιπόν, η πρώτη λέξη που θα σου δώσουμε είναι η λέξη κούπες.
2: Θα σπάσω κούπες
0: για τα λόγια μου.
3: Μπράβο.
0: Άξιος.
3: Λοιπόν, πάμε στην δεύτερη λέξη, που η λέξη είναι συμπληρώνεις.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου.
3: Και έχεις και ωραία φωνή,
0: Μπράβο!
3: Μπράβο, μπράβο!
0: Πάμε και στην τρίτη.
2: Βεβαίως, πάμε.
0: Λογαριασμό.
2: Εντάξει, αυτό είναι εύκολο.
0: Καλά.
1: Γιατί τα άλλα σε δυσκόλεψαν.
0: Πάμε, πάμε, πάμε.
2: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Μπράβο, τέλειος ήσουνα.
2: Ευχαριστώ, κορίτσια.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας. Είσαι καταπληκτικός.
2: Και εγώ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, φιλάκια.
2: Γεια σας.
3: Μην αλλάξει συχνότητα. Ανεβάζουμε ένταση και συνεχίζουμε όμορφα την παρέα μας με την ερώτηση: τι σε κάνει instantly attractive σε κάποιον? Στείλε μας στο Viber του σταθμού 6936-646-656 την άποψή σου.
4: Σήμερα θα σε λένε Ρόμπι και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει.
8: Είσαι αυτό που δίνεις και εσύ μου δώσες ζωή, ζωή μου.
5: Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
12: People have repower. People have repower.
13: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, βόηος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
17: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
18: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury. Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
19: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
20: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
19: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
21: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
22: Προπόληση more.com.
17: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: μόνη σου.
1: Πες το, καλημέρα.
0: Μ' άφησα τα απ' έξω.
1: Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και καλημέρα ακριβώς σε όλους όσους μας ακούνε. Και τώρα ήρθε η ώρα για να πούμε για το Juicy Conversation, έτσι. Τι σε κάνει instantly attractive σε κάποιον? Ωραία. Θέλετε να μου πείτε εσείς τι σας κάνει?
2: Το vibe. Δηλαδή vibe. Όταν δεις έναν άνθρωπο που έχει ωραίο vibe, δεν πάει να είναι... Ξέρεις, δεν είναι ότι απευθείας θα κοιτάξει. Όταν έχεις μια ευχαριστή διάθεση.
0: Θα σου πω εμένα τι μου αρέσει.
2: Τι?
0: Εμένα μου αρέσει το mysterious.
1: Μπορώ να έχω.
0: Εγώ δηλαδή αυτό, όταν ήταν με τον Νίκο, ήταν έτσι που ήταν κάτι μυστήριο, κάτι ότι πρέπει κάτι να ανακαλύψεις τον άνθρωπο. Είναι έτσι κάτι σαν
2: κλειστό. Να σου πω κάτι όμως. Αυτό είναι πάλι vibe.
0: Ναι, vibe είναι. Ναι, αλλά είναι το mysterious.
1: Mysterious
2: το vibe που σου ταιριάζει. Είναι το vibe αυτό που σου λέω.
1: Εμένα, παιδιά, instantly attractive με κάνει το μαλλί.
0: Το ξέρα! Το βρήκα πριν το πει, ναι.
1: Αν ο άλλος δεν έχει μακρύ μαλλί, δηλαδή εννοώ ότι instantly, χωρίς καν να μιλήσουμε, χωρίς καν, απλά να δω.
0: Μακρύ μαλλί μπουκλάκι.
1: Αν δεν έχει μακρύ μαλλί ο άλλος, δεν περνάει, μου περνάει παρατήρητος. Δεν με αφορά.
2: Εμάς τις τρεις, τι πιστεύετε ότι μας κάνει attractive στους άλλους?
0: Δεν ξέρω, να μας στείλουν στο vibe του σταθμού.
2: Να μας στείλετε μας λοιπόν, παιδιά.
1: Δεν το έχω εγώ. Το έχει η Ιωάννα το vibe.
0: Περιμένετε, καλά, εμείς θα το δούμε σε λίγο. Να πούμε πού θα μας στείλουν. Στο 6936-646-656. Περιμένουμε να μας πείτε τι σας αρέσει πάνω μας. Και μην πάτε πουθενά, γιατί βάζουμε soundtrack για το πρωινό σας και συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη διάθεση. Mad
3: Radio. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
4: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
1: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
5: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
1: Άρα ποτέ.
4: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι give. Thanks God, it's Friday.
2: Παρασκευή.
1: Ωραία. Η ημέρα λοιπόν που ξυπνάς και λες δεν πειράζει που δεν έχω λύσει τη ζωή μου. Τουλάχιστον έφτασα μέχρι την Παρασκευή.
2: Τουλάχιστον έχω λύσει τι θα κάνω το Σαββατοκύριακό μου.
1: Μπράβο. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
0: Εγώ η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Και εγώ η Κάτια Νεκταρίου. Και μέσα σε αυτή την ώρα θα σου πούμε τα 4 πιο απρόβλεπτα ζώδια που μπορούν να προκαλέσουν χάος. Επίσης, αν μείνεις μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα βάλεις ένα προσωπικό στοίχημα με τον εαυτό σου και θα μάθεις από εμάς για τις πύλες της κολάσεως που βρέθηκαν.
1: Τις βρήκες, Κάτια μου.
2: Κάτια. Παιδιά, εγώ τη χαμένη Ατλαντίδα βρήκα.
0: Αχ, ναι, και αυτό το είδα. Λοιπόν, μέσα αυτή την ώρα επίσης όμως έχουμε την Κάτια που σου λέει το μέλλον σου με τα ταρότ. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου. Έχουμε το group therapy που όλοι μαζί παρέα συζητάμε για το χειρότερο ραντεβού σου. Παναγία μου, ποιος θα μας στείλει το χειρότερο ραντεβού να το κάνουμε κουσκούς? Και θα σας αφήσουμε εννοείται με το quote of the day που είναι η φράση που θα συντροφεύει για το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάς να μας στείλεις την καλημέρα σου στο Viber σταθμού 6936-646-656 για να μπεις και εσύ στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε, έχετε ξυπνήσει με ενέργεια, έχετε σηκωθεί, είστε έτοιμοι.
1: Είσαστε έτοιμοι.
2: Μόλις το καπετάνιε.
0: Εμείς είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι.
3: Εγώ σκέφτηκα έτσι με Σπαρτιάτη.
1: Ήθελα να βγάλω και. Ωραία. Μ' αρέσει που. Κοιτάξτε, αυτό είμαστε.
2: Ο Ρουβάς, ο Σπαρτιάτης και ο Μπόμπος Φουγκαράκης.
1: Ο Μπόμπος Φουγκαράκης, Κάτια Νεκταρίου. Οι Σπαρτιάτες εδώ, οι 300 ή η Βρυσίδα Ανδριώτου.
2: Και εγώ. Sparta.
1: Ήθελα να κάνω το Ρουβά αποτυχημένα από ό,τι φάνηκε. Εντάξει, δεν βαριέσαι.
2: Δεν πειράζει, παιδιά, γιατί αυτή δεν είναι η ώρα που κάνουμε μιμήσεις, παιδιά, για το ποιοι είμαστε. Κάνουμε όμως. Ανοίγουμε το Ευαγγέλιό μας το.
1: Τέλεια, και μέσα στο Ευαγγέλιο λοιπόν βρήκα το συγκεκριμένο θέμα που θα σας πω τώρα. Τα τέσσερα πιο απρόβλεπτα ζώδια. Είναι λοιπόν οι πρωταγωνιστές του χάους.
2: Είμαι σίγουρα μέσα σε αυτά.
1: Είσαι σίγουρα, σου το επιβεβαιώνω. Υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν σε ένα χώρο και φέρνουν ηρεμία. Υπάρχουν. Και υπάρχουν αυτά τα τέσσερα ζώδια που μπαίνουν και ξαφνικά δεν ξέρεις αν θα πάτε για καφέ, για ταξίδι, για καυγά, για τατουάζ, ποιος ξέρει. Σύμφωνα λοιπόν για το mat.gr, αυτά είναι τα πιο απρόβλεπτα ζώδια. Δηλαδή οι άνθρωποι που δεν κουβαλάνε απλά το χάος, το έχουν κάνει προσωπικό brand, Κάτια μου.
2: This is me, chaos.
1: Ωραία. Πρώτο ζώδιο είναι ο κριός. Πρώτα κάνει την κίνηση και μετά σκέφτεται αν ήταν καλή ιδέα. Είναι παρορμητικός, γεμάτος ενέργεια και μπορεί να αλλάξει σχέδια μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Μαζί του λοιπόν δεν βαριέσαι ποτέ, απλά θέλεις βιταμίνες για να τον προλάβεις. Δεύτερο ζώδιο είναι η δίδυμη. Η δίδυμη λέω. Η δίδυμη. Οι δίδυμοι έχουν στο μυαλό τους 47 tabs ανοιχτά από ό,τι καταλαβαίνετε. Το βλέπουμε κιόλας μπροστά μας. Και κανένα δεν φορτώνει μέχρι τέλους. Αλλάζουν γνώμη, θέμα, διάθεση και σχέδιο με ταχύτητα WiFi.
2: Τώρα
1: α
2: πούμε αυτή εδώ πέρα γελάει, κλαίει αγανακτικά.
3: Θέλουμε να πούμε κάτι με αυτό. Θέλετε να πείτε κάτι σε εμένα.
1: Είναι το πιο γλυκό χάος. Αρκεί να έχεις αντοχές. Αυτό είναι η δίδυμη. Λοιπόν, και πάμε στο τρίτο ζώδιο. Το Λέον.
2: Για να δούμε.
1: Δεν κάνει δράματα, είναι τα δράματα.
2: Α, είπα και εγώ. Τρόμαξα.
1: Η σκηνή,
2: τρελάθηκα.
1: Τα φώτα και το χειροκρότημα όλα μαζί. Είναι και ο κόσμος που χειροκροτάει τον εαυτό του. Μπράβο. Μπράβο στο Λέον. Όλα μαζί του είναι πιο έντονα, πιο μεγάλα, πιο θεατρικά. Ακόμα και για ψωμί να πάει, κάπως θα το κάνει performance.
2: Όλα του γάμου δύσκολα.
1: Το βλέπουμε κανονικότατα στην καθημερινότητά μας με την Κάτια Νεκταρίου.
2: Γεια σας, είμαι η Κάτια Νεκταρίου, είμαι Λέων και επιβεβαιώνω όλα όσα είπε η προλαλήσουσα.
1: Και ο τοξότης είναι το τελευταίο ζώδιο. Ο τοξότης είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να σου πει πάμε για ένα ποτό και να καταλήξετε σε έναν άλλον νομό.
2: Θέλω να σας πω ένα πολύ γρήγορο. Όντως έχω φίλο τοξότη που είπε πάμε για ένα ποτό και οι άνθρωποι κατέληξαν Θεσσαλονίκη. Είχαν βγει για ποτό εδώ πέρα στα Εξάρχεια.
1: Πολύ ωραία. Θέλει λοιπόν ελευθερία, περιπέτεια και καθόλου πρόγραμμα. Δεν ξέρει πάντα τι θέλει να κάνει, αλλά το κάνει με αυτοπεποίθηση.
2: Και αυτό έχει και σημασία, γιατί παιδιά, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι κυριολεκτικά
3: να ζούμε τη ζωή μας.
2: Ζήσε το τώρα, δεν θα το έχεις για πάντα. Το τώρα έφυγε μετά από ένα κλάσμα δευτερολέπτου.
3: Ηρέμησε. Φαντάζομαι όλα αυτά τα ζώδια θα έχουν ζήσει και το χειρότερο ραντεβού. Που αυτό θα κάνουμε σε πολύ λίγο. Θα μιλήσουμε με ανοιχτή καρδιά και θα μας πείτε για το χειρότερο ραντεβού σας ever. Στείλτε τώρα στο Viber 6936 646 656 τη δική σας εμπειρία να την πούμε στον αέρα.

0: Ναι, καλημέρα. Και ήρθε η στιγμή που περίμενες πώς και πώς για να μάθει το χειρότερο ραντεβού σου. Γιατί τώρα ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Και είναι η ώρα για το Group
1: Therapy. Ακριβώς. Το χειρότερο ραντεβού σου ever. Και γιατί, θέλω να μου πεις.
0: Ωραία.
1: Κάποια νεκταρίου που δεν κρατιέσαι.
2: Δεν κρατιέμαι, ειλικρινά. Ναι. Αυτό έλεγα τώρα όσο έπαιζε μουσική. Έλεγα, σας παρακαλώ από πρώτη. Λοιπόν, ακούστε. Το χειρότερο δικό μου ραντεβού είναι μια φορά που βγήκα, όντως, βγήκα με έναν τύπο, ο οποίος εμένα μου άρεσε, ρε παιδί μου, αρκετά. Γιατί από τη χαρά μου. Τον είχα γνωρίσει τέλος πάντων και γενικά βάιμπαρα μαζί του. Και μου λέει, και ξέρω εγώ, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει. Γενικά συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες. Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων.
0: Και Λεωνίσου,
1: γενικά συχαίνομαι και τους Λέων.
2: ναι, μου λέει, παιδιά έφυγε, το είπα Λέων είμαι. Και έφυγε. Σηκώθηκε και έφυγε.
1: Ωραία.
2: Και το άλλο το χειρότερο.
1: Καθόλου passive aggressive ο τύπος.
2: Ναι. Με σκότωσε, αλήθεια. Και ήμουνα και μικρή, ήμουνα 17-18, κάτι τέτοιο. Και το άλλο ραντεβού είναι μιας φίλης μου, παιδιά, η οποία απλά με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Κάτια, μπορείς να έρθεις να με πάρεις. Και εγώ του λέω, τι έκανε. Εγώ αρχόθηκα ότι κάτι κακό της έκανε. Και μου λέει, μου είπε ότι δεν ακούει Beatles.
0: Α, ωραία.
1: Δεν μπορεί.
2: Και έπρεπε να πάω να την πάρω.
0: Έχω μήνυμα από ακροατή που λέει, λοιπόν, το χειρότερο ραντεβού πρώτο κιόλας ήταν. Είχαμε πάει για bowling να σπάσει ο πάγος. Φυσικά είχαμε πάει να πιούμε κάτι. Όλα κυλάνε όμορφα και καλά. Φτάνει η ώρα να φύγουμε, σηκωνόμαστε και η βραδιά κλείνει με την ερώτηση. Εσύ θα πληρώσεις. Φυσικά λέει, δεν το θεωρώ δεδομένο ότι πληρώνει ο άλλος. Αλλά στο πρώτο ραντεβού δεν είναι και ωραία κίνηση να στο πει. Δεν υπάρχει δεύτερο βέβαια φυσικά. Εσύ θα πληρώσεις, λέει. Εσύ τι πληρώνεις.
1: Α, ωραία. Τέλεια.
0: Άλλο ένα μήνα που λέει, έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
1: Στο πρώτο ραντεβού. Αποκλείεται, παιδιά.
2: Έφερε και δαχτυλίδι.
1: Τύπου δηλαδή, βγήκανε ραντεβού και είπε, θα έρθει και η μαμά μου.
0: Όχι, μπορεί να κάνει η μαμά του.
1: Α, δεν το πει καν.
0: Δεν το είπε, λέει, χωρίς να μου το πει. Λέει, μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
1: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
0: Κάστιγκ, ναι, να την ελέγξει η πεθερά πρώτα.
1: Έχω κάνει πρώτο ραντεβού που με παρακολουθούν οι φίλοι μου για να δούνε, κατάλαβες, άμα είναι όντως πρώτο ραντεβού. Αλλά ήταν σε απόσταση, δεν ήταν μαζί μου.
0: Το κατάλαβα.
1: Βγήκαμε όλοι μαζί παρέα για το πρώτο ραντεβού. Με παρακολουθούσαν. Επίσης, το δικό μου πρώτο ραντεβού, το χειρότερο όμως, χειρότερο, δεν περιγράφω, ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι του που ήταν, είχε ένα κάδρο με τη μαμά του που είχε πεθάνει. Και μπαίνουμε μέσα και ήταν όλο το κάδρο, όλος ο τείχος ήταν η μάνα του και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα που καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό άμα το κάνεις zoom out ήταν σαν να μπαίνω στον πύργο του, στον πύργο του Δράκουλα κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως?
1: Σώα.
0: Για να είναι εδώ.
1: Ζώα ή σώα είπε. Ζώα με σώα. Πήρα και το γατί που είχε βροχίτιδα.
2: Το υιοθέτησες?
1: Ναι.
2: Σώθηκε το γατί.
0: Ωραία.
1: Εσύ?
0: Α, δεν έχω.
1: Δεν έχεις?
0: Είναι χειρότερο ραντεβού. Έχω βγει ραντεβού, αλλά δεν μπορώ να πω κάτι ήταν χειρότερο, απλά αδιάφορα.
1: Αδιάφορα ραντεβού.
2: Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι το χειρότερο.
0: Μπράβο, ήταν τελείως αδιάφορα, σε φάση ότι ούτε θυμάμαι καν ότι βγήκα ραντεβού.
1: Πώς σου λένε μετά από.
2: Έχουμε γνωριστεί.
1: Μου μιλάς τόση ώρα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι θέλεις μαζί μου δίπλα μου.
2: Μπορείς να φύγεις, σε παρακαλώ. Προτιμώ να πιω με στην ηρεμία του μου το ποτό μου.
1: Βρισίδα μου, βγήκαμε ραντεβού. Α!
2: Με σένα.
0: Έχω βγει μαζί.
1: Μπερδεύτηκα.
2: Το μετανιώνω ραντεβού. Ακόμα. Η χειρότερο. Όχι. Δεν σε θυμάμαι καν.
0: Για να το μετανιώσω.
2: Έλαντε. Εσύ λοιπόν, αν δεν θέλεις να μετανιώνεις το ραντεβού σου, θα είσαι συντονισμένος εδώ μαζί μας για να σε προειδεάζουμε. Και επίσης σε πάρα πολύ λίγο μπορείς να μας ρωτήσεις κιόλας πώς θα πάει αυτό το ραντεβού. Πώς θα μας στείλεις μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 ώστε να σε καλέσουμε. Και εγώ μεταμφιεσμένη σε Madame Ζαΐρα θα σου ρίξω μια κάρτα ταρό για να σου πω τι θα γίνει τέλος πάντων σε αυτό το περίεργο μέλλον.

0: Τέλεια! Καλημέρα, καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε πιει το καφεδάκι σας, να είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μας. Γιατί, παιδιά, τώρα είναι η ώρα για την Ντόρα τη μικρή, τη δαιμονίστρια με το δαιμονιστικό της χάρτη που θα μας μιλήσει.
1: Ο χάρτης είναι
0: για τις πύλες της κολάσεως.
1: Εσείς η Ντόρα.
2: Και εγώ είπα.
1: Ναι, εσείς η Ντόρα, εγώ είμαι ο χάρτης. Είμαι ο χάρτης, είμαι ο χάρτης.
0: Ντόρα!
1: Για πες για την πύλη αυτή.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ
2: τι τιμή είναι αυτή, λοιπόν. Οι φίλες της κολάσεως. Έλατε. Στην Χαβάη. Α, στη Χαβάη, θέλω πολύ να πάω.
1: Είναι λίγο μακριά, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, παιδιά, θα το επισκεφτούμε τώρα, θα κάνουμε ό,τι είναι. Υπάρχει λοιπόν στη Χαβάη ένα σημείο το οποίο ονομάζεται Πύλες της Κόλασης. Και μόνο από το όνομα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κάποιο ρομαντικό σποτάκι. Έτσι, να πας εκεί πέρα με σανδάλι, ομπρελίτσα, φρουτάκια, πικνίκ. Όχι. Καλά, θα μου άρεσε εμένα εκεί, βέβαια.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, παπαφίλια.
2: Δεν έχει σημασία, λοιπόν, βρίσκεται βαθιά μέσα σε ένα κατεστραμμένο σωλήνα λάβας.
1: Τι?
2: Το 1996, παιδιά, υπήρχε ένας ηφαιστειολόγος, ο οποίος φωτογράφησε ένα άνοιγμα το οποίο έμοιαζε κυριολεκτικά σαν πύλη προς τον κάτω κόσμο. Από κάτω, λοιπόν, έλαμπε ένα καυτό κόκκινο υγρό που ήταν λάβα. Και υπάρχουν εκεί πέρα θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 1100 βαθμούς Κελσίου. Οπότε, όχι, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι αυτή η ωραία η ζεστούλα που σου χαϊδεύει το σώμα και κάνει ατμόσφαιρα. Όχι, είναι ότι εκεί πέρα βράζεις ολόκληρος. Έτσι ψήνεσαι.
0: Σου.
2: Ναι. Είναι θάνατος, τέλος πάντων. Οι επιστήμονες αυτό το λένε Lava Skylight, wow. Δηλαδή το παράθυρο της λάβας.
1: Πολύ ωραίο φαίνεται. Τα
2: ναι.
0: Υπάρχει και εικόνα, παιδιά. Άμα το ψάξετε, θα το δείτε.
2: Εγώ έχω καταλάβει ποιο είναι, γιατί το έχω δει, γιατί το έχουν κάνει και σε αρκετές φωτογραφίες που το χρησιμοποιούν. Έχει μπει και σε εκθέσεις. Δηλαδή,

0: ερευνητές είναι μια σπάνια ευκαιρία για να παρατηρήσουν και να δουν, ρε παιδί μου, τι γίνεται με την λάβα, το ένα το άλλο. Για μας είναι ένα πολύ ωραίο, παιδιά, μην πάμε προς τα εκεί, καούμε, πεθάνουμε όλοι.
1: Ναι, γενικά είναι ένα μέρος που θέλεις να το δεις από τα social, μάλλον, από μακριά. Και επειδή αυτό που λέει ο Σωλήνας, γιατί το λέει Σωλήνα, παιδιά, γιατί όταν έχει σκάσει το ηφαίστειο, μετά αρχίζει, δημιουργεί κάτι σαν μια μάζα, η οποία, παιδιά, αν δείτε και στην εικόνα, είναι σαν ανθρώπινα σώματα που πέφτουν μέσα στην τρύπα, κυριολεκτικά. Δηλαδή είναι ακραία η εικόνα αυτού
2: του
1: θεάματος. Ναι.
2: Ωραία.
0: Και αυτό, παιδιά, δεν ήταν το θέαματα με την λάβα νεκταρίου.
2: Λοιπόν, έχει πάει η γιαγιά μου στη Χαβάη, δεν νομίζω να το είχε δει αυτό. Εγώ είναι πολύ μακριά να πάω, δεν θα το δω, θα το ψάξω στο ίντερνετ.
1: Καλύτερα.
2: Πάμε να ακούσουμε τώρα λίγη μουσικούλα, γιατί η ψυχή θέλει playlist και σε λίγο σου έχουμε πολύ καλές ειδήσεις. Μη πας πουθενά. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait. Babe, let me-

0: Καλημέρα, καλημέρα, Madrid 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 10 να σου κρατάμε συντροφιά όπου και να σε βρίσκουμε, να σου φτιάχνουμε την ημέρα σου, ρε παιδάκι μου, και να σου λέμε πάρα πολλούς διαγωνισμούς.
1: Ακριβώς, και εδώ έρχομαι να σου πω για το Knicks Drop Season 2, λοιπόν. Το πρώτο TikTok Music Talent Show από τα Mad TV και την Knicks Professional Makeup. Μιλάμε για το μοναδικό διαγωνισμό μουσικής στο TikTok, όπου νέοι καλλιτέχνες δημιουργούν τους δικούς τους στίχους ή ρήμες και ερμηνεύουν πάνω σε ένα έτοιμο beat και διαγωνίζονται για μια θέση στο talent show του Mad TV και της Knicks Professional Makeup. Και εδώ θέλω να σου πω το εξής: οι 20 καλύτεροι θα περάσουν σε μια μοναδική εμπειρία challenges και γυρισμάτων με amazing κριτές, τη Λίλα και το Σταβέντο. Στην παρουσίαση η μοναδική Ηλένια Williams, και ο μεγάλος νικητής θα κερδίσει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Minos EMI, τραγούδι και

0: βίντεο κλιπ και η συμμετοχή είναι απλή και μπορείς να δεις όλες τις λεπτομέρειες στο mat.gr / Knicks Draw. Πρέπει οπωσδήποτε να λάβεις μέρος αν είσαι εκεί έξω και ακούς αυτό, λάβε μέρος τώρα.
1: Μπες λοιπόν και τσέκαρε το οπωσδήποτε αν σου αρέσει, αν θα σου άρεσε να συμμετάσχεις σε κάτι τέτοιο. Μέχρι να το σκεφτείς λοιπόν και να μπεις να δεις τις πληροφορίες, όμως εμείς είμαστε εδώ πέρα για να σου πούμε και τι συμβαίνει στον κόσμο έξω, τι έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες, ώρες. Οπότε θα συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι η Χρύσα Γρίβα. Καλημέρα, Χρύσα.
2: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέο διπλωματικό θρίλερ ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την ακύρωση της συνάντηση των δύο χωρών που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, ώστε να οριστικοποιηθεί η μεταξύ του συμφωνία. Ασαφής προς το παρόν η συνέχεια των εξελίξεων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού στο Εγάλεο. Ο 46χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και προσέκουσε σε μεταλλικά κυκλειδώματα. Ο θάνατός του ήταν ακαριαίος. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς, με τους βοριάδες να φτάνουν στα 7 και κατά τόπους 8 μποφόρο στο Αιγαίο. Μνήμες της υπόθεσης Πελικό που συγκλώνησε τη Γαλλία προκαλεί η δημόσια εξομολόγηση γυναίκα στη Βρετανία. Η Λούση, όπως είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε, σόκαρε με τις εξομολογήσεις όσων έζησε, ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός των ανδρών που την έχουν βιάσει ενώ εκείνη ήταν ναρκωμένη. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα, όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο». Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
4: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
5: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211 1365.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να σου πω ότι και να κάνεις αυτή τη στιγμή, είσαι στην καλύτερη παρέα για το πρωινό σου, είσαι στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, είσαι ακριβώς εκεί που ξεκινάει η ιστορία της ημέρας σου και ακούς ακριβώς ό,τι χρειάζεσαι. Εμάς δηλαδή, το Mad Radio 106,2, τα κορίτσια στην πόλη που είναι εδώ για να σου πούνε τα καλύτερα νέα.
1: Όχι απλά τα καλύτερα νέα, έχουμε να σου πούμε μία είδηση που είναι από τα καλύτερα, από τις καλύτερες ειδήσεις που θα μπορούσαμε να σου δώσουμε, ώστε να βοηθήσουμε και το περιβάλλον. Πώς? Γιατί το καλό, παιδιά, επιστρέφει όταν εσύ κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον και του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα ουσιαστικά, και αν είναι κάτι πάρα πολύ μικρό, όσο μία μπαταρία και η ανακύκλωσή της. Δηλαδή, ανακυκλώνεις σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία άφης, για να δεις το καλό να επιστρέφει. Και τώρα, λοιπόν, το μήνυμα ζωντανεύει μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2, αλλά και στα social media μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν ουσιαστικά με πάρα πολύ απλό και άμεσο τρόπο πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε σωστά τις μπαταρίες μας, γιατί το καλό έτσι με αυτόν τον τρόπο θα επιστρέψει σε όλους.
2: Το καλό πρέπει να επιστρέψει και σε σένα. Απλά τόση ώρα που κουνάς το δαχτυλάκι σου έτσι πάνω κάτω, δεν ξέρω αν θα είναι καλό αυτό που θα μου συμβεί εμένα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Ordinary, γιατί Ordinary είναι η ζωή μου, και μετά έρχεται η φράση που θα σας συντροφεύει για όλο το σουκού.

0: από Μάντρε 102,2 και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Ξέρω ότι να χωριέστε, αλλά εδώ θα είμαστε από Δευτέρα. Και τώρα είναι η ώρα που έχουμε μικρές λεξούλες που αρκούν για να σου δώσουν τη δύναμη για να συνεχίσεις το Σαββατοκύριακό σου και την ώρα σου. Είναι η ώρα για το Quote
1: of the Day. Έχει κάνει την πιο γλυκιά πασούλα για να έρθω εγώ να σου πω αυτές τις πιο γλυκές λεξούλες που θα έχεις εσύ το Σαββατοκύριακο. Όχι, όντως. Μερικές φορές λοιπόν, ακούστε καλά. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να βρεις το δρόμο. Χρειάζεται απλώς να τολμήσεις να κάνεις το πρώτο βήμα μέσα στο σκοτάδι.
0: Δεν είμαι κάθια να πηγαίνω στο σκοτάδι.
2: Εγώ πηγαίνω στο σκοτάδι, αγάπη. Αλλά ξέρετε ποιος δεν πηγαίνει στο σκοτάδι. Ένα πλοίο, ας πούμε, γιατί βλέπει τον φάρο και απομακρύνεται. Οπότε θα μπορούσε. Οπότε
1: μπορώ
2: θα δώσω καλημέρα
1: στη
2: Λιόλου
1: το...
2: και στον Καπτανίκο που πλέει ακόμα, παιδιά. Καπτανίκο μου, να πλέετε καλά εκεί που είστε. Και κάπου εδώ, όπως καταλάβατε, για να χαιρετάμε και τον Καπτανίκο, έχει πάει η ώρα και η στιγμή να λάμψουμε εμείς και η υπόλοιπη μέρα μας, γιατί φεύγουμε. Τελείωσε η εκπομπή μας, παιδιά. Ήμασταν εδώ πέρα μαζί σας. Ελπίζουμε να σας ξυπνήσαμε ευχάριστα, να συζητήσαμε όμορφα όλα τα θέματα που μας και εσάς απασχολούσαν. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
0: η Βρυσίδα Ανδριώτου
1: και η Κατερίνα Πεφτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν.
2: Ντουράν,
1: τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα από Δευτέρα πάλι 7 με 10 το πρωί.
0: Καλό και όμορφο δημιουργικό Σαββατοκύριακο από εμάς, γεμάτο μικρές αποδράσεις, πολλά μπάνια και στιγμές που αξίζει να θυμάσαι.
2: Τώρα όμως θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Έπειτα στη μία θα είναι στην παρέαση υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τιεδαφίλου και την Κατερίνα Ψύχα.
2: Όμως παιδιά να θυμάστε ότι και το που σου κου ανοίγουμε το ραδιόφωνο μας στο Mad Radio 106,2 γιατί έχουμε τα weekends στο Mad μας. Τα οποία ξεκινάνε κάθε Παρασκευή. Στις 8 έχουμε The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. 10 η ώρα έχουμε Inspire. Στις 11 έχουμε Αντώνη Δημητριάδη. Στις 12 Χούλιο και στην μία Τιέστο. Weekends λοιπόν με περισσότερη ενέργεια και dance μουσική στο Mad Radio 106,2.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, τούτη στις πόλες.
0: Φιλά και πολλά.
2: Άιντε, τσάω.
1: Φιλούμπε σας.
3: Mad Radio 106,2.
4: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα summer parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο karaoke madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: Fitness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
8: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
12: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
13: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιος σου μέλης

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πως είστε, Γιάννης Τσιμπάνος στο μικρόφωνο, όπως κάθε πρωινό από τις 10 μέχρι και τη 1. Λίγο παραπάνω χαμόγελο σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή και έρχεται το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα το απολαύσουμε εννοείται στο έπακρο. Πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να κάνουμε και σήμερα στο πρωινό αυτό της Παρασκευής. Αεράκι έξω. Καλά να περάσουμε και σήμερα.

υπέροχος Bad Bunny, ό,τι πρέπει για να ξεκινήσει πολύ πολύ όμορφα η Παρασκευή μας. Παρασκευή πρωί, Γιάννης Τουμπάνος εδώ. Άντε να σηκώνετε και η Gen Z σιγά σιγά. Πολλά λέγονται για τη γενιά αυτή, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, και πραγματικά όλα παίζουν. Jamaican Bam Bam στο Mad Radio.

0: 2,2 το καλό επιστρέφει επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον του δίνεις πίσω ζωή, ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μια μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD, συντονίσου στο MAD TV, το MAD Radio 106,2 και τα social μας. Ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε ζωστά τις μπαταρίες και το καλό επιστρέφει σε όλους. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και αμέσως μετά και εγώ επιστρέφω όπως το καλό με Weekend και Ariana Grande.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ακυρώθηκε τελευταία στιγμή το ταξίδι του αντιπροέδρου Βάνς. Οι τεχνικές λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ή προβλέψιμες, σχολιάζει ο Λευκός Οίκος, που προσβλέπει στην έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Ανησυχία από τη ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων, καθώς το πρόβλημα μετακινείται από το νότιο Αιγαίο προς τον Ευωϊκό και το Σαρονικό. Η θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα αποτελεί τον μοναδικό επιβεβαιωμένο φυσικό θηρευτή, καθώς καταβροχτίζει ενήλικους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες, λειτουργώντας ως βιολογικός ρυθμιστής της εισβολής. Μνήμες της υπόθεσης Πελικό που συγκλώνησε τη Γαλλία προκαλεί δημόσια εξομολόγηση γυναίκα στη Βρετανία. Η Λούση, όπως είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε, σόκαρε με τις εξομολογήσεις όσων έζησε, ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός των ανδρών που την έχουν βιάσει, ενώ εκείνη ήταν αρκωμένη. Ένας σοκαριστικός τραυματισμός στο Καναδά-Κατάρ σημάδεψε τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ. Το σκληρό μαρκάρισμα του Μαντίμπο τραυμάτισε σοβαρά τον Κονέ και ακολούθησαν στιγμές πανικού. Ο Μαντίμπο είδε την κόκκινη κάρτα, κρατούσε το κεφάλι σοκαρισμένος και δεν έφευγε για τα αποδυτήρια μέχρι ο Κονέ να σηκώσει τον αντίχειρά του από το φορείο για να καθησυχάσει τον κόσμο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
3: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει Βόλτα. Όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: People have repower. People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το!
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Το Techno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

Radio 106,2 αμέσως μετά την εμφάνισή του on stage στα φετινά Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Πέρασε από τον αέρα του Mad Radio, μίλησε με τον Γιάννη Χατζηγεωργίου και μπορείς και εσύ στην σελίδα μας στο Instagram Mad Kato Pavla Radio να δεις το σχετικό έτσι βιντεάκι. Να σου πω ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο.

0: θα το χορεύουμε στα beach bars το συγκεκριμένο. Και στις μεγάλες συναυλίες, στα μεγάλα φεστιβάλ, στα μεγάλα events. Το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφει. Από 21 μέχρι 28 Ιουνίου το φετινό SNF Νόστος θα φέρει κοντά περισσότερους από 200 διεθνείς ομιλητές, ομιλήτριες, καλλιτέχνες, επιστήμονες, επαγγελματίες από όλα τα πεδία για να μοιραστούν τις ιστορίες, να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να φανταστούμε όλοι μαζί το κοινό μας μέλλον. Το κεντρικό μήνυμα φέτος είναι επίκεντρο ο άνθρωπος. Έτσι, το φετινό SNF Νόστος γιορτάζει 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουμε συζητήσεις με Γιάννη Αντετοκούμπο, με Εμμανουήλ Καραλή, με Κάρεν Χάο, με Νίσα Παχούζα και πολλούς πολλούς ακόμα. Περισσότερες πληροφορίες στο snfnostos.org. Mad
1: Radio. Γεια!
2: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
1: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
3: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Και για πες, ωραίος ο καφές.
9: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Ονδούρας.
8: Δηλαδή,
9: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
10: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
11: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
12: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο MAD Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της και λέει:
16: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
15: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
16: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετίζε.
15: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα. Σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί. παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
18: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στα Καστρούκες. 22 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου. Προπόληση more.com.
17: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
4: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
3: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
4: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
3: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
4: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
3: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε, επιστροφή στην δεύτερη δική μας ώρα. Γιάννης Τουμπάνος στο μικρόφωνο, όπως γίνεται κάθε πρωινό 10 με 1 εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο πάμε για μουσικό σαν σήμερα, που μας αρέσει πάρα πολύ και έχει πολλές όμορφες εκπλήξεις σήμερα. Άλλη μια έκπληξη έρχεται με το new release of the week στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας.
2: Mad Radio 106,2.

Το Σαββατοκύριακο είναι επιτέλους εδώ. Πάμε κατευθείαν να βάλουμε μπροστά την μηχανή του χρόνου. Για πάμε να ακούσουμε επιλογές από το αγαπημένο μας σαν σήμερα. Γυρνάμε το χρόνο πίσω στο 1965. Οι The Four Tops πιάνουν την κορυφή της Αμερικής με το απόλυτο I Can't Help Myself. Ένα κομμάτι που σάρωσε, ψηφίστηκε στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών από το περιοδικό Rolling Stones. Και χορεύεται ασταμάτητα μέχρι και σήμερα.

Οι Guns N' Roses διαλύουν το Λονδίνο παίζοντας το πρώτο τους ευρωπαϊκό live στο θρυλικό Marquee Club. Ήταν sold out για τρεις σερί βραδιές και μάντεψε. Τα εισιτήρια για να δεις τότε τον Axel και τον Slash ήταν μόλις 4 αγγλικές λίρες. Πάμε στο 2006, κάτι τελείως διαφορετικό. Μια άγνωστη μαθήτρια ηλικίου βγάζει το πρώτο της single με τίτλο Tim McGraw, το όνομά της Taylor Swift. Κάπως έτσι λοιπόν, πριν από 20 ακριβώς χρόνια ξεκίνησε η πορεία για το μεγαλύτερο pop είδωλο

να μην ξέρεις αυτό. Και κλείνουμε τα σημερινά γενέθλια. Ιουνίου σήμερα το 1950 γεννιέται η Ann Wilson, η θρυλική φωνή των The Hearts. Το 1970 ο Brian Welch, ο κιθαρίστας των τεράστιων Korn.

106,2. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου Πάνο, γεια σου Φίβη, γεια σου Σοφία. Καλημέρα Ιωάννα, γεια σου Θεμιστοκλή. Να σας πω ότι ο διαγωνισμός για ακτοπλοϊκά την επόμενη ώρα, και να πω και καλημέρα στην Μαρία η οποία ακούει από την Θεσσαλονίκη online από το mad.gr. Να σας πω ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το YouTube κανάλι μας, το οποίο έχει live streaming και παίζει μόνιμα 24/7. Τι σας έχω για αυτό το καλοκαίρι, οι summer parties από την Κοτσόβολος, η οποία φέρνει στα καταστήματά της σε Θεσσαλονίκη. Α, να, Μαρία για σένα. Στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Αθήνα, το καραόκε Madness by Κοτσόβολος, το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Ανεβαίνεις στην σκηνή μόνος ή με την παρέα έως 4 άτομα, διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στην μεγάλη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για εσένα και την παρέα. Ναι, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως ακριβώς πρέπει. Αύριο το ραντεβού στην Θεσσαλονίκη, εκεί θα είναι ο Dr. Chris και ο Γιώργος Ντάβος. Στο Ηράκλειο της Κρήτης 27 Ιουνίου με Αθηνά Κλίμη και Γιάννη Χατζηγεωργίου, και στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου στο mad.gr θα βρείτε όλες τις πληροφορίες. Εμείς ακούμε ήδη Ματ Ποκορά, αυτό είναι το Oblivion εδώ στο πρωινό της Παρασκευής. Υπέροχο Σαββατοκύριακο έρχεται και θα το απολαύσουμε.

5-6 ώρες. Το συγκεκριμένο θα παίζει στο Ushuaia Club, εκεί όπου θα βρεθεί στο γνωστό του residency ο Calvin Harris. Υπέροχο, υπέροχο. Από απόγευμα θα γίνεται χαμός εκεί στην Ibiza. Είμαστε σε καλοκαιρινό

0: αξίζουν όλα αυτά πολύ περισσότερο. Ειδήσεις σε τίτλους έρχονται και σε λίγο ο Bruno Mars εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ακυρώθηκε τελευταία στιγμή το ταξίδι του αντιπροέδρου Βάνς. Οι τεχνικές λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ή προβλέψιμες, σχολιάζει ο Λευκός Οίκος, που προσβλέπει στην έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Ανησυχία από τη ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων, καθώς το πρόβλημα μετακινείται από το νότιο Αιγαίο προς τον Ευωϊκό και το Σαρονικό. Η θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα αποτελεί τον μοναδικό επιβεβαιωμένο φυσικό θηρευτή, καθώς καταβροχτίζει ενήλικους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες, λειτουργώντας ως βιολογικός ρυθμιστής της εισβολής. Μνήμες της υπόθεσης Πελικό που συγκλώνησε τη Γαλλία προκαλεί δημόσια εξομολόγηση γυναίκα στη Βρετανία. Η Λούση, όπως είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε, σόκαρε με τις εξομολογήσεις όσων έζησε, ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός των ανδρών που την έχουν βιάσει, ενώ εκείνη ήταν αρκωμένη. Ένας σοκαριστικός τραυματισμός στο Καναδά-Κατάρ σημάδεψε τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ. Το σκληρό μαρκάρισμα του Μαντίμπο τραυμάτισε σοβαρά τον Κονέ και ακολούθησαν στιγμές πανικού. Ο Μαντίμπο είδε την κόκκινη κάρτα, κρατούσε το κεφάλι σοκαρισμένος και δεν έφευγε για τα αποδυτήρια μέχρι ο Κονέ να σηκώσει τον αντίχειρά του από το φορείο για να καθησυχάσει τον κόσμο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και το

0: Περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα. Και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα, όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο». Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Edge of Desire εδώ στο Mad Radio 106,2. Έχει έρθει η μέρα και η ώρα για new release of the week. Εδώ θα υποδεχθούμε την Κλαβδία, την πολυτάλαντη αυτή ερμηνεύτρια με την χαρακτηριστική σαγηνευτική φωνή που έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας. Εν τω μεταξύ ήρθε και μίλησε στο Mad Radio 106,2 και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου backstage στα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Τι γλυκό παιδί είναι αυτό πραγματικά. Για πάμε να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει.
1: New release of the week.
0: Συνεργάζεται με τους επιτυχημένους Ιταλούς παραγωγούς Τρενάκρια ή Τρενακρία, αν θέλετε, δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα είναι ότι το track λέγεται Say My Name και μας αρέσει πολύ. The Riddle. New release of the week εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake, shake it to the max.
1: Shake it to the max. Υπέροχο εδώ στο Mad Radio 106,2. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Έγινα αγκίστρι, πόρος, ίδρα ή σπέτσες. Όποιον εσύ και να επιλέξεις, με το αέρο high speed της Hellenic Seaways φτάνεις στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο DT. Πραγματικά, κάνεις κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More App. See όπως η θάλασσα. See More App. Κατέβασε το τώρα, Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Και σε λίγο έρχεται στην δεύτερη δική μας, τρίτη δική μας ώρα, χαμός γίνεται. Στην τρίτη λοιπόν δική μας ώρα έρχεται υπέροχος διαγωνισμός. Έχω εισιτήρια και επιστροφή και πήγαινε και έλα λοιπόν από τον Πειραιά για την Ύδρα εδώ για τους ακροατές και τις ακροάτρες του Mad Radio 106,2.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
9: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
9: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά.
2: Ακούστε. Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8:43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι.
3: Ναι.
2: Αλλά... έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα, το αγγούρι.
5: Μετά μου την έβαζε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Απαραίτητη γονική συνένεση. Ακούμε περισσότερη μουσική και αυτήν την ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Έχουμε και σούπερ διαγωνισμό που σας χαρίζει εισιτήρια πηγενέλα από τον Πειραιά στην Πάτρα, από την Hellenic Seaways στην Ήδρα, συγγνώμη, στην Πάτρα. Καταπληκτικό, εντάξει, οκ. Okay. Πειραιάς Ήδρα και Ήδρα Πειραιάς.
1: Radio 106,2.

εδώ στο Mad Radio 106,2. Γρήγορο update με τα πιο φρέσκα pop culture νέα της ημέρας, για να έχετε κάτι να συζητάτε το επόμενο διάλειμμα στο γραφείο. Ξεκινάμε με Bad Bunny, ο οποίος μόλις έγραψε ιστορία. Παγκόσμια περιοδία του ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Το εντυπωσιακό είναι πως τα κατάφερε ενώ επέλεξε να αγνοήσει εντελώς την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Την ίδια στιγμή τα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο θυμίζουν το απόλυτο φεστιβάλ, με ονόματα θρύλους όπως η U2, ο Bruce Springsteen, ο Eddie Vader να ανεβαίνουν στην σκηνή και πολλοί πολλοί άλλοι, έτσι. Για πάμε στο σινεμά. Το Toy Story 5 έκανε πρεμιέρα χθες. Το soundtrack κρύβει εκπλήξεις. Περιλαμβάνει ολοκαίνουρη τραγούδια από Taylor Swift. Η τραγουδίστρια μάλιστα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, καθώς μόλις ανακηρύχθηκε επίσημα η πιο πολύ φωτογραφημένη καλλιτέχνης στην ιστορία του γνωστού σταδίου Wembley. Για το τέλος άφησα το καλύτερο. Η Madonna παραδέχτηκε σε παιχνίδι ότι την δεκαετία των 80s επέλεγε συντρόφους με ένα πολύ συγκεκριμένο κριτήριο. Αν λέει το διαμέρισμά τους είχε μπανιέρα.

96,2. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Έγινα αγκίστρι, πόρος, ίδρα ή σπέτσες. Όποιο νησί και να επιλέξεις, με το αέρο High Speed της Hellenic Seaways φτάνει στον αγαπημένο προορισμό σε χρόνο πραγματικά ντε-τε. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο, ολοκένουργιο Sea More Application, Sea όπως η θάλασσα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες. Έχουμε και διαγωνισμό, δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για ύδρα και επιστροφή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 6936-646-656. Γράφεις ονοματεπώνυμο και την λέξη Hellenic Seaways για να μπεις στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής ανακοινώνουμε το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mad.gr. Wiz DMC, Bees and Honey, Show Me Love. Με κάθε ευκαιρία σας δείχνουμε την αγάπη μας εδώ στο Mad Radio 106,2. Για πάμε τα μηνύματά σας, 6936-646-656, ονοματιπώνυμο και Hellenic Seaways.

0: Husband στο Mad Radio 106,2. Για σκέψου τώρα να βρεις τον άντρα σου, το άλλο σου μισό, σε μια καλοκαιρινή συναυλία. Είναι να έχεις να λες ωραίες ιστορίες στα παιδιά και στα εγγόνια σου. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει. Ενδεχομένως, 10 χρόνια release Athens, μια μεγάλη χορευτική γιορτή είναι αναγκαία. Thievery Corporation, Wailers, Baltus θα μας προσφέρουν αυτό ακριβώς το Σάββατο 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Εισιτήρια στο releaseathens.gr, χορηγεί επικοινωνία στο MAD και το MAD Radio 106,2. Από τα πολύ αγαπημένα μου τον Thievery Corporation, το Lebanese Blonde. Εδώ με το WhatsApp Γιάννης Τουμπάνος, το WhatsApp το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα μπορούν να ζουν όλα αυτά και άλλα πολλά πολύ περισσότερο. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι με Mark Ronson και Miley Cyrus, μια υπέροχη συνεργασία εδώ στο Mad Radio.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ακυρώθηκε τελευταία στιγμή το ταξίδι του αντιπροέδρου Βάνς. Οι τεχνικές λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ή προβλέψιμες, σχολιάζει ο Λευκός Οίκος, που προσβλέπει στην έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Ανησυχία από τη ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων, καθώς το πρόβλημα μετακινείται από το νότιο Αιγαίο προς τον Ευωϊκό και το Σαρονικό. Η θαλάσσια χελώνα Καρέτα-Καρέτα αποτελεί τον μοναδικό επιβεβαιωμένο φυσικό θηρευτή, καθώς καταβροχτίζει ενήλικους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες, λειτουργώντας ως βιολογικός ρυθμιστής της εισβολής. Μνήμες της υπόθεσης Πελικό που συγκλώνησε τη Γαλλία προκαλεί δημόσια εξομολόγηση γυναίκα στη Βρετανία. Η Λούση, όπως είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε, σόκαρε με τις εξομολογήσεις όσων έζησε, ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός των ανδρών που την έχουν βιάσει, ενώ εκείνη ήταν αρκωμένη. Ένα σοκαριστικό τραυματισμό στο Καναδά-Κατάρ σημάδεψε τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ. Το σκληρό μαρκάρισμα του Μαντίμπο τραυμάτισε σοβαρά τον Κονέ και ακολούθησαν στιγμές πανικού. Ο Μαντίμπο είδε την κόκκινη κάρτα, κρατούσε το κεφάλι σοκαρισμένος και δεν έφευγε για τα αποδυτήρια μέχρι ο Κονέ να σηκώσει τον αντίχειρά του από το φορείο για να καθησυχάσει τον κόσμο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Host Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.

0: είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
1: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι φοιτικαστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τρεις εργένιδες.
7: Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
7: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
6: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
8: Και όλα ανατρέπονται.
9: Από το πουθενά.
6: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
9: Όμως μετά από μία.
6: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Ατζαράκης.
6: Ζήσης Ρούμπος.
9: Χάρης Χιώτης.
6: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
10: Και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
6: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Greg Ellenis. Αγαπάς τη φωτιά στο Mad Radio 106,2. Μάθατε ότι μόλις έκανε drop το μοναδικό και απόλυτο TikTok Music Talent Show. Λοιπόν, το Nick's Drop είναι εδώ και όσοι γράφετε στίχους ή ρήμες, όσοι αγαπάτε την pop, R&B, hip hop και την rap μουσική, δηλώνετε τώρα συμμετοχή γιατί το Nick's Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έχει κάνει drop από το Mad TV και την Nick's Professional Makeup για δεύτερη συνεχή χρονιά. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά και τα βήματα για να δηλώσετε συμμετοχή. Όλες οι πληροφορίες στο mad.gr / Nick's Drop. Γκαμπριέλα, αυτό είναι το Cat's Eye. Και σε λίγο κάνουμε και την κλήρωση. Θυμάστε, έτσι, πρέπει να στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6936-646-656. Αυτός είναι ο αριθμός μας στο Viber, εκεί όπου συμμετέχετε στην κλήρωση για υπέροχο, υπέροχο δώρο. Με το αέρο high speed της Hellenic Seaways θα πάτε από Πειραιά για Ύδρα και επιστροφή. Διπλό το εισιτήριο στην οικονομική θέση, αρκεί να μπεις και να το διεκδικείς 6936-646-656 στο Viber.

0: Damien Νταμιάνο και Naked. Υπέροχο, υπέροχο, καλοκαιρινό, ανεβαστικό. Όπως είναι και το δώρο, το δροσερό δώρο αυτό που κέρδισε ο Δημήτρης Καλαβίτης. Δημήτρη, συγχαρητήρια. Θα συνημερώσουν από την γραμματεία για τα περαιτέρω με Hellenic Seaways. Ο Δημήτρης θα πάει Ίδρα, από Πειραιά Ίδρα και επιστροφή. Και εσύ μπορείς να κάνεις τη δική σου κράτηση στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή με το νέο Sea More App, Sea όπως η θάλασσα. Μπορείς να το κατεβάσεις τώρα. Μπήκες, έφτασες. Αρκεί να είναι με Hellenic Seaways. Περισσότεροι διαγωνισμοί, περισσότερα δώρα έρχονται ξανά τη Δευτέρα το πρωί, 10 με 1. Να σας πω ότι ακολουθεί η Αντιγόνη Βιντιάδη. Στη 1, στις 4 η Faye Vocus. Στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Weekends με περισσότερη ενέργεια και περισσότερη dance μουσική. Εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
0: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Με ξέρεις πια, καλά.
0: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
2: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
0: Οκ, τότε. Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
2: Ό,τι καλό θες εσύ.
3: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το ΜΑΔ και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
7: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
5: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
3: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα». Όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
8: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
9: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
11: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
12: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
3: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Παρασκευούλα σήμερα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, Αντιγόν Βιντιάδη στο μικρόφωνο με ένα κέφι. Για όλα εμένα, τι να σου πω τώρα. Μας έχει ξεκινήσει μια πολύ ωραία Παρασκευή. Πιστεύω ότι έτσι θα είναι ωραία και όλο το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να μην έχει κίνηση στους δρόμους και να μην ταλαιπωρήσετε.
0: Mad Radio 106,2.

Λόκο, λόκο είμαι κι εγώ και θέλω να ταξιδέψεις δωρεάν και θέλω να πας σε ωραίους προορισμούς και να το ζήσεις φέτος το καλοκαίρι. Οπότε, θέλω να σου πω ότι κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο app του Blue Star Ferries, το See More App. Το See όπως η θάλασσα. Κατέβασέ το τώρα. Πάμε στο δικό μας διαγωνισμό, γιατί το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από Πειραιά, Γιακό και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber μας το 6936-646-656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε το τυχερό όνομα, εννοείται ισχύουν όροι και οι προϋποθέσεις που θα βρεις στο mat.gr.

Παρασκευούλα θα έχουμε έτσι μια σκέτη Παρασκευή χωρίς ζώδια. Δεν θα σας πω εγώ τα ζώδια σας που έχω δύο λαχταριστά σπαρταριστά ζωδιάκια και η ζωή σας θα αλλάξει προς το καλύτερο αυτό το καλοκαίρι. Λιονταράκια μου, είναι μια περίοδος αυτό το καλοκαίρι που υπόσχεται αναγνώριση, επιτυχίες και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Μετά από μια χρονιά όπου αρκετοί μπορεί να ένιωσαν απομονωμένοι ή πως οι προσπάθειές τους δεν έχουν την ανταπόκριση που περίμεναν, τα δεδομένα αλλάζουν. Υδροχοάκια μου, οροσκόπος μου, καλό είναι αυτό, ε. Οι υδροχόοι περνούν επίσης σε μια περίοδο μεγάλων μεταμορφώσεων. Φέρνει την αίσθηση το καλοκαίρι αυτό πως τα κομμάτια της ζωής σας αρχίζουν επιτέλους να μπαίνουν στη σωστή θέση. Με το βόρειο δεσμό να περνά στο ζώδιό σας στις 26 Ιουλίου, οι υδροχόοι ενδέχεται να βιώσουν γεγονότα που θα τους οδηγήσουν σε μια νέα κατεύθυνση. Golden συμβουλή, golden τραγούδι, έρχεται τώρα.

0: ένα μερέγγε τραγούδι για να μας φτιάξει τη διάθεση σήμερα Παρασκευούλα, και όσοι είστε λάτρεις της Latin, τότε αυτό το τραγούδι το εκτιμάτε σίγουρα όσο και εγώ. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για να ακούσουμε τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ακυρώθηκαν ξαφνικά οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ακυρώθηκε τελευταία στιγμή το ταξίδι του αντιπροέδρου Βανς. Οι τεχνικές λεπτομέρειες αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ή προβλέψιμες, σχολιάζει ο Λευκός Οίκος, που προσβλέπει στην έναρξη τεχνικών συνομιλιών το συντομότερο δυνατό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Ανησυχία από τη ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων, καθώς το πρόβλημα μετακινείται από το Νότιο Αιγαίο προς τον Εβοϊκό και το Σαρονικό. Η θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα αποτελεί τον μοναδικό επιβεβαιωμένο φυσικό θηρευτή, καθώς καταβροχτίζει ενήλικους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες, λειτουργώντας ως βιολογικός ρυθμιστής της εισβολής. Μνήμες της υπόθεσης Πελικό που συγκλώνησε τη Γαλλία προκαλεί δημόσια εξομολόγηση γυναίκα στη Βρετανία. Η Λούση, όπως είναι το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε, σόκαρε με τις εξομολογήσεις όσων έζησε, ενώ είναι άγνωστος ο αριθμός των ανδρών που την έχουν βιάσει, ενώ εκείνοι ήταν αρκωμένοι. Ένας σοκαριστικός τραυματισμός στο Καναδά-Κατάρ σημάδεψε τη δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ. Το σκληρό μαρκάρισμα του Μαντίμπο τραυμάτισε σοβαρά τον Κονέ και ακολούθησαν στιγμές πανικού. Ο Μαντίμπο είδε την κόκκινη κάρτα, κρατούσε το κεφάλι σοκαρισμένος και δεν έφευγε για τα αποδυτήρια μέχρι ο Κονέ να σηκώσει τον αντίχειρά του από το φορείο για να καθησυχάσει τον κόσμο. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγγα σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
6: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι...

0: απόγευμα σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι οικαστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Η Τζόζεφιν σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
5: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
6: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό, παιδικό.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
5: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
6: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σηκώνω το τηλέφωνο.
5: Ποιος?
6: Η

0: Ποιος? Αυτός.
1: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
2: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
3: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Καλοκαίρι με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. I had a dream.

θέλω να εκπαιδεύσω το πνεύμα μου και θέλω να το εκπαιδεύσετε και εσείς. Και με ποιο τρόπο το εκπαιδεύεις? Με ταξίδια, με σινεμά, με κινηματογράφο, με εκθέσεις ζωγραφικής, εκθέσεις φωτογραφίας, εκθέσεις γενικώς. Art Affair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Την 3η 23 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη ΣΤΟΑ του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City, Stay Creative. Τώρα έρχεται Sexy Love.

0: Raindance, ακούσαμε τι ωραίο τραγούδι. Να είχα λίγο ταλέντο. Λίγο ταλέντο στο τραγούδι να μην είχα. Γιατί έγινε drop το μοναδικό και απόλυτο TikTok Music Talent Show. Το Next Drop είναι εδώ και όσοι γράφετε στίχους ή ρήμες, αγαπάτε την pop, την R&B, τη hip hop ή και rap μουσική, δηλώστε συμμετοχή τώρα. Το Next Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop από το MAD TV και την Next Professional Makeup για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και θα βρείτε όλα τα βήματα στο mat.gr / Next Drop. Δείξτε το ταλέντο σας και κερδίστε μία θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετάσχουν σε show με κριτές τη μοναδική Λίλα και τον πολυτάλαντο Σταβέντο, host του διαγωνισμού υπέροχη Λένια Williams και οι 20 φιναλίστες θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ.
1: Mad Radio 106,2.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα summer parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο karaoke madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξε το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
8: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
15: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nicky and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
16: Το φεστιβάλ Off of Athens επιστρέφει στο Θέατρο Επικολωνό. 23 νέες ομάδες, 23 διαφορετικές φωνές. Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου. Παραστάσεις που τολμούν, ιστορίες που ψάχνουν να ακουστούν. Νέοι δημιουργοί που ανεβαίνουν στη σκηνή χωρίς περιορισμού. Off of Athens, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στη νέα ελληνική σκηνή στο Θέατρο Επικολωνό. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο επικολωνό.gr. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στην ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτι. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται τον γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόνη της πήγε άρα στη συναυλία. Της λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Της λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει, Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Μεσημεράκι Παρασκευής και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε την πιο όμορφη παρέα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Το Viber μας είναι το 6936-646-656 για τα μηνύματά σας ή για να πάρετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό με την Blue Star Ferries για Co. Σε λιγάκι θα σας ξαναπώ και τις λεπτομέρειες και πώς μπορείτε να λάβετε μέρος. Edge of Desire έρχεται!
0: Mad Radio 106,2.

Psycho, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Θέλω να σου πω τώρα ότι όταν θέλω να ανανεωθώ, να νιώσω μία φρεσκάδα, μία δροσιά, μία ενυδάτωση, θα βάλω μόνο τη νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier. Και αυτό θα το κάνω γιατί έχει 6 φορές πιο ανάλαφρη υφή, λιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Χαρίζει 48-ωρη ενυδάτωση με ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Μπονουσάκι είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις για κάτω από 10 ευρώ. Pro-tip, μπορείς να τη βάλεις στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση. Χρησιμοποίησέ τη ως το τέλειο primer για το μακιγιάζ σου. Νέα κρέμα σορμπέ λοιπόν από την Garnier, your new skincare crush. Gone, gone, gone, έρχεται.

Σου είπα φέρτο και μου είπες φέρτο και στο δίνω τώρα. Έχουμε ταξίδι που δίνουμε δώρο και δεν θα σου πω λεπτομέρειες. Δεν θα σου πω ότι κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα, άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις θα βρεις στο Blue Star Ferries στο 210-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More. Κατέβασέ το τώρα. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό, παιδιά. Βγάλτε τα κινητά σας έξω. Γιατί δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από Πειραιά για Κο και επιστροφή. Στείλε μήνυμα τώρα στο 6936-646-656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπαίνεις αυτομάτως στην κλήρωση. Και εγώ μέχρι να τελειώσει η εκπομπή θα έχω βρει τον νικητή ή την νικήτρια και θα τον ανακοινώσω στο τέλος της εκπομπής. Εκεί γύρω στις 4 παρά 10 θα ακούσεις το όνομά σου. Καλή επιτυχία!

0: End of beginning, DJ. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι κάπου εδώ ήρθε η ώρα που πάμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για να μάθουμε τα τελευταία νέα και αμέσως μετά θα έρθουμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Μην το χάσεις.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας της οικογένειας Καργάκη που έδωσε την εντολή για την έκρηξη που προηγήθηκε του πρωτοφανούς μαγελιού στα Βορίζια. Ο άνδρας είναι ήδη προφυλακισμένος και θα απολογηθεί ως ηθικός αυτούργος την επόμενη Παρασκευή. Τι να περιμένει μια κοινωνία όταν παιδιά δολοφονούνται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Ήταν γεμάτη φόρτιση αποστροφή του εισαγγελέα στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδιο από αδέσποτη σφαίρα. Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου χωρίς ελαφρυντικά. Απίστευτες εικόνες κατέγραψε επισκέπτη στη Σαντορίνη, με χιλιάδες τουρίστες να αναζητούν την τέλεια φωτογραφία στα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού. Μόνο που για να το πετύχουν, περιμένουν στημένη επί ώρα σε ουρά τουλάχιστον 50 ατόμων στις 7 το πρωί. Δείτε το βίντεο και όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Συγκριτήριο, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου

0: Και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Σκόντα Ζεν στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Σκόντα.
4: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
11: Η Τζόζεφιν σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργάτα και το After Dark.
12: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
13: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό, παιδικό.
11: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
13: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
12: Ποιος?
13: Ποιος? Αυτός.
12: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
11: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

My New Religion. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Επειδή έχει ξεκινήσει πολύ ζέστη και επειδή είναι επικίνδυνες οι ζέστες για τον περισσότερο κόσμο, το ρίσκο αφυδάτωσης αυξάνεται. Εγώ σήμερα έπια 1,5 μπουκαλάκι από χαλάνδρι μέχρι παιανία. Εσύ το ήξερες ότι τα συμπτώματα αφυδάτωσης εμφανίζονται και είσαι ήδη αφυδατωμένος? Λοιπόν, αυτά πρέπει να προσέχεις. Γι' αυτό ενυδατώσου σωστά με Αλμόρα, την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών που σχεδιάστηκε για να σε καλύπτει όταν χρειάζεσαι ενυδάτωση, τόνωση, ενέργεια και απόδοση. Επίλεξε το προϊόν Αλμόρα που ταιριάζει στις ανάγκες σου, γιατί έτσι επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την LPN. Έρχεται τώρα Bad Bunny και Nueva Yol.

0: Jamaican, bam bam. Πάμε τώρα σε μουσικά νέα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε και στο mat.gr. Ο Bad Bunny, ο αγαπημένος μας, έσπασε το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε συνολικές εισπράξεις από συναυλίες, όπου να πούμε ότι αυτό επιτεύχθηκε χωρίς καμία προγραμματισμένη συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο πρώτος Latin artist και ο πρώτος μη αγγλόφωνος καλλιτέχνης που ξεπερνά αυτό το οικονομικό ορόσημο. Η περιοδία Debbie Tirarmas Photos World Tour απέφερε περίπου 360 εκατομμύρια δολάρια και πούλησε πάνω από 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια. Μπράβο, Bad Bunny, το αξίζεις, έχεις ρίξει πολύ δουλειά και έχεις κάνει φοβερά τραγούδια. Mad
1: Radio. Γεια!
2: Ποια είσαι εσύ?
1: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
2: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
1: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
2: Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
3: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του.
5: Γιατί τι έχουμε πει? Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
10: από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
12: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion, Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Ο ήχος

0: Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Εδώ είμαστε, καλησπέρα, καλησπέρα για όσους μπήκατε τώρα στο παρεάκι μας. Μεσημεράκι εδώ στο Mad Radio 106,2 και Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Μπορείτε να με βρείτε και στο TikTok και στο Instagram ως Antitails ή Αντιγόνη Βιντιάδη και πάλι θα με βρείτε. Και είμαστε εδώ για να κάνουμε την καλύτερη παρέα.
1: Mad Radio 106,2.

Taylor Swift. Εντάξει, όσοι είδατε τώρα και το Toy Story, νομίζω έχει και ένα τραγούδι με τη Taylor Swift. Τα αγαπώ αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Μ' αρέσουν, είναι πάρα πολύ συναισθηματική αυτή η ταινία. Πολύ συναισθηματική και η φωνή της Taylor Swift. Τι σας έχουμε όμως για αυτό το καλοκαίρι, ρωτάω εγώ τώρα. Summer parties από την Κοτσόβολος, η οποία φέρνει στα καταστήματά της σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Αθήνα το Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Ανεβαίνεις στη σκηνή μόνο σου ή με την παρέα σου, έως 4 άτομα, διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη μεγάλη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ για εσένα και την παρέα σου. Ναι, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει, αγάπη μου, το καλοκαίρι. Οι στάσεις είναι Θεσσαλονίκη 20 Ιουνίου, όπου εκεί θα βρεις τον Dr. Chris και τον Γιώργο Ντάβο, Ηράκλειο Κρήτης 27 Ιουνίου με την Αθηνά Κλίμη και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου και στην Αθήνα 4 Ιουλίου. Μπες στο mat.gr για να δεις όλες τις πληροφορίες.

Εδώ θα σου πω κάπου εδώ ότι ήρθε στα χέρια μου από τη Σκούρας Cosmetics, την εταιρεία που έχει τη Wet n' Wild, το Lip Oil Injector. Κρατά αυτή τη στιγμή στα χέρια μου ένα καυτό κόκκινο, το κόκκινο της φωτιάς, και το έβαλα και είναι, παιδιά, ενυδατικό. Έχει μοναδική φόρμουλα. Το νιώθεις απαλό στα χείλη, δεν κολλάει. Κάνει ορατή ενίσχυση του όγκου των χιλιών, δηλαδή νιώθω μία έτσι, ένα φούσκωμα ελαφρύ, ένα φινίρισμα υψηλής λάμψης, ένα σύμπλεγμα ενίσχυσης όγκου με αμυγδαλέλαιο και σογέλαιο για άνεση και ενυδάτωση. Και θα σου πω ότι όλα τα προϊόντα της Wet n Wild μπορείς να τα βρεις και σε καταστήματα καλλυντικών σε όλη τη χώρα και σε φαρμακεία και φυσικά στο site www.skourascosmetics.gr. Δοκίμασέ το και μαζί με το μολυβάκι το κόκκινο αντίστοιχα ή ό,τι τέλος πάντων χρώμα πάρεις, να πάρεις και το μολυβάκι του, κάνει ένα γεμάτο αποτέλεσμα, ονειρεμένο.

0: και μας ακούει. Έλα γρήγορα στο στούντιο. Σου έχω έκπληξη. Έχουμε να κάνουμε unboxing. Αγαπημένοι μου ακροατές, πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr γιατί θα ενημερωθούμε για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας της οικογένειας Καργάκη που έδωσε την εντολή για την έκρηξη που προηγήθηκε του πρωτοφανούς μαγελιού στα Βορίζια. Ο άνδρας είναι ήδη προφυλακισμένος και θα απολογηθεί ως ηθικός αυτούργος την επόμενη Παρασκευή. Τι να περιμένει μια κοινωνία όταν παιδιά δολοφονούνται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Ήταν γεμάτη φόρτιση αποστροφή του εισαγγελέα στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδιο από αδέσπο τη Σφαίρα. Ο εισαγγελέα ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου χωρίς ελαφρυντικά. Απίστευτες εικόνες κατέγραψε επισκέπτη στη Σαντορίνη, με χιλιάδες τουρίστες να αναζητούν την τέλεια φωτογραφία στα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού. Μόνο που για να το πετύχουν περιμένουν στημένη επί ώρα σε ουρά τουλάχιστον 50 ατόμων στις 7 το πρωί. Δείτε το βίντεο και όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
3: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2.
1: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
0: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts, Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Art Affair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kallitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
5: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα

0: Opening Act ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Αμπρακατάμπρα, είπα, αμπρακατάμπρα ήρθε η Φέη Βόκου. Αλλά εγώ πριν σου πω τώρα τι κάνουμε εδώ μέσα στο στούντιο, γιατί αυτά που κάνουμε θα τα δείτε και στο TikTok. Το καλό επιστρέφει. Επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, του δίνεις πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 καταστήματα και σημεία αφής, μάλλον σε 75.000 σημεία αφής που έχουν και διάφορα καταστήματα και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, στο MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη και το Γιάννη Τουμπάνο που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους.

0: exclusive.
1: Δυο σώματα ενώνουν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: Θα είμαι εδώ όσο ο κόσμος θα έχει εσένα. Και τώρα θέλω να βγάλω και νικητή, νικήτρια, γιατί έχουμε τα Blue Star Ferries που δίνουν δίκλινη καμπίνα εσωτερική για δύο άτομα από Πειραιά Γιακό και επιστροφή. Και το κέρδισε ο Εφρέμ του Μπακιάρη. Συγχαρητήρια, μπράβο σου! Και βγάλε καμιά φωτογραφία από κόκκι και φέρε μου τίποτα που να έχει τοπικό. Τι έχει κόσ? Κάτι έχει κόσ. Δεν μπορεί. Σφουγγαράδες δεν έχει. Όχι. Εντάξει, μπορεί να έχει κάτι άλλο κόσ τέλος πάντων. Να πας να περάσεις φανταστικά. Έρχεται η Φέη Βόκου, η οποία έκανε κάτι ψώνια ωραία σήμερα. Άστο. Άστο. Άλλο level. Να μπεις στο TikTok μας να τα δεις. Έρχεται λοιπόν η Φέη Βόκου. Αμέσως μετά έρχεται ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα. Και σήμερα, επειδή είναι Σαββατοκύριακο, θέλω να σου πω ότι όλη η φάση από Παρασκευή βράδυ μέχρι Κυριακή βράδυ είναι περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και περισσότερο μπιτάκι. Να περάσετε φανταστικά, να κάνετε μπάνια, να δείτε φίλους, να βγείτε και να κάνετε ό,τι σας κάνει χαρούμενους. Αντιγόνη Βιντιάδη is out.
1: Γεια σου Γιάννη, πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
2: Οπ, πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
1: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
2: Ωραία λοιπόν, για να δούμε από μουσική πώς τα πας.
1: Λα λα λα λα λα λα.
2: Καλά, άστο καλύτερα.
3: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
4: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
5: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
6: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα, της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
5: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
6: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
5: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον, που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
7: Να είσαι καλή μαζί του.
5: Γιατί τι έχουμε πει? Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
14: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Madradio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι!
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
5: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα μουσείο.
3: Και δεν έχει
2: πουλιά, όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα, με κρέας.
4: Αληθινά, ή ψεύτικα.
2: Μάλλον κέρνα.
4: Γιατί δεν το ήξερα να πήγα να το δω.
2: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να...
5: Σταμάτα!
2: Ωραία.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Hello, Φεϊβόκρου στο μικρόφωνο, εδώ είμαι κι εγώ. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας που κύλησε τόσο γρήγορα. Βέβαια, είχαμε Mad VMA Village, είχαμε Mad VMA Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και τι δεν είχαμε αυτή την εβδομάδα. Και όταν γεμίζει η εβδομάδα με χαρά, περνάει πολύ πολύ χαλαρά και γρήγορα.
1: Mad Radio 6,2.

Blessings, Clementine Douglas, Calvin Harris. Αναμφίβολα θα είναι ένα από τα soundtrack του φετινού καλοκαιριού. Εδώ το απολαύσαμε στο καταχείμωνο. Δεν θα το απολαύσουμε τώρα που έρχεται καλοκαίρι? Και πραγματικά είναι μεγάλη ευλογία να έχεις κάποιον να σου παίρνει έτσι κάπως τα βάρη από πάνω σου, βρε παιδί μου. Ειδικά όταν είσαι γονιός και όταν πρέπει να οργανώσεις και το πάρτι του παιδιού σου. Τα Volta Fun Park είναι η απάντηση που ψάχνεις. Γιατί τα αναλαμβάνουν όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διάλεξε Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνε φέτος το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σου. Κάλεσε στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafunpark.com. Βρες την φόρμα ενδιαφέροντος και κλείσε το δικό σου πάρτι. Γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να πάρει έστω και αυτό το βάρος από πάνω σου, να το αξιοποιήσεις.

Λόκο, λόκο, τρελαίνομαι για αυτό το κομμάτι, όπως τρελαίνομαι και για τις εκδηλώσεις που έχουν ένα experimental experience, κατάλαβες. Γιατί σήμερα τα πιο πετυχημένα brands αναζητούν αυτό, experimental experiences, που δημιουργούν συναίσθημα και σύνδεση με το κοινό. Οι DRNS, Drone Light Shows, με περισσότερα από 180 shows σε μόλις 2 χρόνια, δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες για brand activations, corporate events, MICE, αθλητικά γεγονότα, συναυλίες και private events. Έχοντας συνεργαστεί με brands όπως η BMW, η Rolex, η Yves Saint Laurent, καθώς και με διοργανώσεις όπως η EuroLeague και τα Ποσειδόνια, η DRNS δημιουργεί εμπειρίες που τραβούν την προσοχή, γίνονται viral και μένουν αξέχαστες. Ό,τι ακριβώς θέλουμε.

0: Let's go ride για ένα art affair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City την 3η 23 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα. Συνεργασία με την ανώτατη σχολή καλών τεχνών. Ανακάλυψε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι εικαστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας ένα ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μία πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265, Moxie Athens City, Stay Creative. Τι ωραίο που είναι αυτό το event. Πόσο χρήσιμο. Εμείς τώρα θα περάσουμε στο άλλο χρήσιμο, στους τίτλους ειδήσεων, να ενημερωθούμε τι έχει γίνει μέχρι αυτή την ώρα. Συνδεόμενοι με το newsbomb.gr και επιστρέφω με περισσότερη μουσική για σένα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας της οικογένειας Καργάκη που έδωσε την εντολή για την έκρηξη που προηγήθηκε του πρωτοφανούς μαγειλιού στα Βορίζια. Ο άνδρας είναι ήδη προφυλακισμένος και θα απολογηθεί ως ηθικός αυτούργος την επόμενη Παρασκευή. Τι να περιμένει μια κοινωνία όταν παιδιά δολοφονούνται σε σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης. Ήταν γεμάτη φόρτιση αποστροφή του εισαγγελέα στη δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδιο από αδέσποτη σφαίρα. Ο εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου χωρίς ελαφρυντικά. Απίστευτες εικόνες κατέγραψε επισκέπτη στη Σαντορίνη, με χιλιάδες τουρίστες να αναζητούν την τέλεια φωτογραφία στα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού. Μόνο που για να το πετύχουν περιμένουν στημένη επί ώρα σε ουρά τουλάχιστον 50 ατόμων στις 7 το πρωί. Δείτε το βίντεο και όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: και Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
10: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλάνης πόρτας.
11: Η Τζόζεφιν σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργατά και το After Dark.
12: Τι είναι για σένα?
13: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό. Παιδικό.
11: Και ένα hot εξομολογητήριο.
12: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
13: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
12: Ποιος?
13: Ποιος? Αυτός.
12: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
11: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Λοιπόν, λέγαμε και χθες και συνεχίζεται αυτός ο πανικός που αφορά τους λαγοκέφαλους που έχουν κατακλείσει τις ελληνικές θάλασσες, πόσο επικίνδυνοι είναι κτλ. Βρήκα λύση, βρε! Βρήκα λύση! Έκατσα, έψαξα και βρήκα ποιος είναι ο φυσικός του θηρευτής. Δηλαδή, από ποιο ζώο κινδυνεύει εκτός από τον άνθρωπο. Που πρώτα ο άνθρωπος κινδυνεύει από αυτόν. Είναι η χελώνα καρέτα-καρέτα. Που δόξα τω Θεώ έχουμε την ευλογία να ζούμε σε μια χώρα που έχει τέτοιο πληθυσμό. Οπότε το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ για να κάνεις ξέγνιαστα τις μπανάρες σου, Φώτη, ακούς, εσύ που μου στείλες το μήνυμα. Λοιπόν, θα δεις πού ζουνε οι καρέτα-καρέτα στην Ελλάδα και εκεί θα πας για διακοπές. Όχι στην Αβάνα. Στο Ιόνιο, εκεί. Εκεί ξέρω. Σίγουρα έχει κι αλλού. Πάντως νομίζω όχι στην Αβάνα.

0: Μέτρο Τριανταφύλλου, από ποια περιοχή της Αθήνας ήρθες, της Αττικής μάλλον?
1: Από το Διόνυσο.
0: Από το Διόνυσο. Πόση ώρα έκανες να έρθεις?
1: Όχι πολύ.
0: Όχι πολύ.
1: Γιατί ξέρω δρόμους που δεν ξέρουν άλλοι.
0: Α, ναι. Τώρα θα έλεγα, εκεί τις ξεμοναθιάζεις. Μα γι' αυτό τους ξέρεις τους δρόμους αυτούς. Γιατί εγώ που δεν τους ξέρω αυτούς τους δρόμους, έκανα 3/4 από το Κολωνάκι.
1: Ανέβηκα από την Πεντέλη και κατέβηκα.
0: Α, το κάνεις, άστο, άστο τώρα, το κάνεις ακόμα πιο dirty, dirty, dirty.
1: Ξέρεις τι γίνεται στην Πεντέλη?
0: Έχω ακούσει.
1: Εσύ που το ξέρεις δηλαδή.
0: Βλέπω Νικολούλη. Πίτσα.
1: Hey.
0: Να σου πω, έχεις τίποτα να μας δώσεις κανένα καλό tip για το Σαββατοκύριακο?
1: Βεβαίως.
0: Για πες.
1: Να ακούσεις την εκπομπή, έχουμε ειδικά για αυτό το Σαββατοκύριακο πολλά πράγματα να πούμε σε επίπεδο προτάσεων.
0: Έλα.
1: Γιάννη Κιανίδης.
0: Έλα.
1: Είναι ειδικό σλότ που λέμε κάθε Σαββατοκύριακο θα κάνετε.
0: Παιδί μου, το Σάββατο εγώ λέω για την εκπομπή σου. Το ξέρω το σλότ που έχετε στο Mad Drive. Για το Σάββατο εγώ μιλάω. Θα κάνα σουσού με κάνα καλλιτέχνη, έχεις? Θα πει τίποτα η Μαντόνα? Θα πει τίποτα η Σαμπρίνα? Να είδες, τα ξέρω. Έχεις αδυναμίες εσύ. Τις ξέρω τις αδυναμίες σου.
1: Short and sweet.
0: Short and sweet. Κατάλαβες, είναι αυτό. Τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια.
1: Του άλμπουμ της Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
0: Και εγώ κάνω την ελληνική μετάφραση του τίτλου της Σαμπρίνας.
2: Mad Radio 106,2.
3: Α, ήρθες. Ήξερα ότι θα εμφανιστείς μόλις πέταξα τις μπαταρίες στον κάδο αφής.
4: Με ξέρεις πια, καλά.
3: Σχεδόν σε περιμένω, αφού είπαμε, είσαι η... Το καλό επιστρέφει. Ξέρω πως σίγουρα θα επιστρέψεις.
4: Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνεις το καλό και αυτό, δηλαδή εγώ, να έρχεται πίσω.
3: Οκ, τότε, τι έχει το πρόγραμμα σήμερα?
4: Ό,τι καλό θες εσύ.
5: Το καλό επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι...
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα, όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο». Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
11: Το viral άρωμα της Σαμπρίνα Κάρπεντερ έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Σαμπρίνα Κάρπεντερ Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
12: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Βασίλη μου,
16: mm-hmm.
15: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
16: Mm-hmm.
15: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
16: Mm-hmm.
15: Τώρα, με τον πόλεμο.
16: Mm-hmm.
15: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
16: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
17: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση.
18: Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
19: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
20: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
19: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
20: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις 11 Ιουνίου.
21: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
22: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
23: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Ζήσε το.
1: Νιώσε το.
0: Νιώσε το. Γίνε κομμάτι του.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το brute denim.
3: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
2: Γιατί είσαι brute τύπος εσύ.
3: Αντρουά.
2: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
4: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
2: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
3: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
2: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
4: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Φεύγω, κουμέρος δεύτερο και τελευταίο για να σε αφήσω και σένα να κάνεις την Παρασκευή σου και το Σαββατοκύριακό σου με την ησυχία σου, κατάλαβες? Πριν όμως γίνει αυτό, έχουμε πολλά ακόμα να ακούσουμε, αλλά και να πούμε ενδιαφέροντα και χρήσιμα πάνω απ' όλα, μόνο εδώ στο Mad. Yeah.

Μας γλυκανε η Ελένη Φουρέιρα και με την εμφάνισή της στα MAD VMA, αλλά και με τα τραγούδια, εντάξει. Είναι λατρεμένο κορίτσι ούτως ή άλλως και θέλω να σου πω ότι αν εσύ σίγο τραγουδούσες τώρα, α, έχουμε το Karaoke Madness by Κοτσόβολος, το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού. Ανεβαίνεις στη σκηνή μόνος σου ή με την παρέα σου, έως 4 άτομα όμως. Διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου karaoke moment. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση, η οποία θα γίνει live. Διακοπές καλοκαιρινές κληρώνονται αξίας 2.000 ευρώ για σένα και την παρέα σου, ε ναι. Γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Πρώτη στάση 20 Ιουνίου, αύριο στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα είναι η Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Σπεύσε να κερδίσεις τις διακοπές σου. Μπορεί να κερδίσεις το Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Και δεν είναι λίγο, σε παρακαλώ. Είναι δωράρα τώρα αυτή.

Μας έκαναν και την τιμή τους, είδαμε και ζωντανά, γυρίσανε και το βίντεο κλιπ τους στο Ηρώδιο. Δεν ξέρω πώς έχει πάει το βίντεο κλιπ. Άκλα αυτό έχει πάει, δεν ξέρω, έχει προβολές. Δεν τα παρακολουθώ ρε παιδί μου αυτά. Παρακολουθώ τα πιο ζωντανά, έτσι. Όπως το Nix Drop που είναι εδώ. Όσοι γράφετε στίχους ή ρήμες, αγαπάτε την pop, R&B, hip hop και rap μουσική, που μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή τώρα. Το Nix Drop είναι ο μοναδικός TikTok μουσικός διαγωνισμός που έκανε drop από το MAD-TV και την Nix Professional Makeup για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή και θα τα βρεις όλα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις στο mat.gr/nixdrop. Δείξε το ταλέντο σου και κέρδισε μία θέση ανάμεσα στους 20 που θα συμμετέχουν σε show με κριτές, τη μοναδική Λίλα και τον πολυτάλαντο Σταβέντο. Χώστες του διαγωνισμού, η υπέροχη Ηλένια Williams. Οι 20 φιναλίστ θα έρθουν αντιμέτωποι με απαιτητικά αλλά και fan challenges για να κερδίσουν ένα δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Mino CMI, ένα τραγούδι και ένα βίντεο κλιπ. Αυτά είναι, εμείς είμαστε σε μουσική διάθεση αιωνίως. Talk to you. Εμείς ό,τι θέλουμε να σου πούμε, στο λέμε και τραγουδιστά μαλάχη. Why not? Yes. Δυνάμωσε κι άλλο. Καλοκαίρι είναι, ντε.

0: το χρυσό κορίτσι των Oscars, της Χρυσής Σφαίρας. Αχ, AJ. Να αναφέρουμε όμως και την Audrey και την Ray. Είναι η Huntrix. Το 2029 λέει θα κάνει οι K-pop Demon Hunters, θα κάνουν το δεύτερο μέρος στο Netflix. Θα κυκλοφορήσει τότε. Μέχρι το 29, ρε παιδιά. Αυτό το ghosting που σου κάνουν τα sequels, δεν μπορώ, δηλαδή τρελαίνομαι. Μου γυρίζει το μυαλό. Ειδικά όταν η σειρά μου αρέσει και την αγαπώ πολύ. Η σειρά, η ταινία, εν πάση περιπτώσει. Όπως η συγκεκριμένη. Θέλω να σου πω ότι χρυσά νεύρα πρέπει να έχεις για να κυκλοφορείς στους δρόμους αυτή την ώρα. Το ποτάμι είναι κατακόκκινο, το κέντρο της Αθήνας είναι πιο αιματή και από το αίμα. Εντάξει, η Κηφισίας και η Μεσογείων είναι σε καλύτερη κατάσταση, τα νεύρα τους είναι πιο διαχειρίσιμα. Όπως και να έχει όμως, όπου κι αν είσαι, από όπου κι αν ακούς, θέλω να μείνεις μαζί μας, εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαστε το αντίδοτο σε όλα, έχουμε περισσότερη ενέργεια και περισσότερη μουσική για σένα, όπου κι αν είσαι, από όπου κι αν ακούς. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Βεβαίως, βεβαίως, και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ από τις 4 ώρα Ελλάδος. Η εκεχηρία εντάσσεται στο μνημόνιο ΗΠΑ Ιράν για ολοκληρωτική ανακοχή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ο

0: Γη στην τριτροβάθμια εκπαίδευση. Απίστευτες εικόνες στη Σαντορίνη με χιλιάδες επισκέπτες να αναζητούν την τέλεια φωτογραφία στα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού. Μόνο που για να το πετύχουν περιμένουν στημένη επί ώρα σε ουρά τουλάχιστον 50 ατόμων στις 7 το πρωί. Δείτε το βίντεο και όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Light Mike.
1: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
3: Γεια σου Γιάννη. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Πάλι εσύ εδώ. Κάθε φορά που ανακυκλώνω μπαταρία στον κάδο αφής, τσουπ, εμφανίζεσαι κι εσύ.
3: Μα αφού είμαι το καλό επιστρέφει και είμαι εδώ για να κάνω κάτι καλό για σένα κάθε φορά που ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής. Λοιπόν, για πες, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
4: Ωραία λοιπόν, για να δούμε από μουσική πώς τα πας.
3: Λα λα λα λα λα λα.
4: Καλά, άστο καλύτερα.
5: Το καλό επιστρέφει, κυριολεκτικά, από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η αφής ανακύκλωση μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι
9: να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να τραγουδήσετε τα πιο επικά hits και να διεκδικήσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Θεσσαλονίκη, Σάββατο 20 Ιουνίου, 5 με 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
11: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta. Μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
12: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
14: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
14: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

amazing δεν είναι να κάνεις το καλό και να επιστρέφει στο περιβάλλον, ακόμα και αν είναι κάτι, με κάτι τόσο μικρό όσο μια μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει μέσα από το MAD. Συντονίσου στο MAD TV, το MAD Radio 106,2 και στα social μας και ακολούθησε την ευτυχία Χαραλαμπάκη γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, αλλά και τον δικό μας Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας και το καλό επιστρέφει σε όλους μας. Διότι αν επιστρέφει στο περιβάλλον, μοιραία επιστρέφει και σε μας. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι ανήκουμε σε αυτό το πλανήτη που ζούμε, είμαστε κομμάτι του και μάλλον θα αργήσει πάρα πολύ η εποχή που θα μπορούμε να ζούμε και έξω από αυτόν, όπως κάνανε στο Star Trek, θυμάσαι, που η γη ήταν μόνο μέρος αναψυχής. Ίσως αυτό μας αξίζει τελικά. Δεν ξέρουμε. Τα δούμε.

0: Μπιμπί, σήμερα ο Πέτρος έχει γενέθλια! Είναι μυστικό, δεν έπρεπε να το πω. Οπότε θέλω να στείλετε μηνύματα στο 6936-646-656 να τους στείλετε ευχές. Αφιλιούνται, αγκαλιάζονται. Έχει αλλάξει η ημερομηνία, Κατερίνα μου, για να είναι πιο μικρός. Ναι, είναι η καινούργια ημερομηνία αυτή. Ημερομηνία. Δεν γινότανε, γιατί τότε που γεννήθηκες εσύ οι ημέρες ήταν αλλιώς στο καλεντάρι. Ακριβώς. Δεν ήταν έτσι, δεν ήταν τον Γρηγοριανό, κατάλαβες. Γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι από τις 4 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν η Faye Vogue, που θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα. Στις 4 ώρα ακριβώς να είσαι εδώ. Το Σαββατοκύριακο ξεκινάει από νωρίς. Από τις 8 ο Πέτρος μπαίνει στο μίξερ και ένας θεός ξέρει πάλι πού θα μας βγάλει. Όλα κόκκινα. Εννοείται στην ένταση και στη διασκέδαση. Γιατί στους δρόμους, εντάξει, άστο. Ας μην κοιτάξω το λάπτοπ. Στις 9 κογιόν. Στο μίξερ, ναι. Έλα, Πέτρο. Αηδία συνειρμός, δεν μ' άρεσε καθόλου. 10 η ώρα Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, 12 Χούλιο, 1 Τιέστο. Σάββατο και Κυριακή, Hits Hot 40, είπαμε. Μας έδωσε spoiler ο Πέτρος, αύριο Sabrina. Και Σάββατο και Κυριακή πρωί ξυπνάμε με Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, που έχει όλους τους celebs και φαντάζομαι θα έχει αρκετό παρασκήνιο από τα MAD VMA. Πολύ σουσού και σον και αυτόν. Λοιπόν, από μένα μέχρι τη Δευτέρα, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχεις, θα περάσεις καλά. Bye!
1: MAD Radio 106,2.
2: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα, όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο». Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο MAD TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
1: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
14: Μαύρη Σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
15: Και τι άλλο, Αντώνη?
14: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
16: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
17: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
14: Ποιο σου μέλει

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Η Josephine σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργατά και το After Dark.
3: Τι είναι ο για σένα?
4: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό. Παιδικό.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
4: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
3: Ποιος?
4: Ποιος? Αυτός.
3: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
2: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: ρυθμό. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Γίνεται όλο και μεγαλύτερη συζήτηση παγκοσμίως για την τετραήμερη εργασία και φαίνεται να δουλεύει. Οι ξεκούραστοι εργαζόμενοι αποδίδουν πολύ περισσότερο από τους εξαντλημένους. Απλά το λέω εδώ, κύριε Κουρία, αν ακούτε, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα, παιδιά, είναι πρώτη στις ώρες εργασίες. 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο. Και όταν όλη η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα το μειώσουμε. Εμείς λέμε, παιδιά, θα το αυξήσουμε. Εγώ λέω να το ξεκινήσουμε εμείς αυτό πρώτοι. Να είμαστε οι πρώτοι εμείς που θα κάνουμε 4 ώρες εργασία και θα πληρωνόμαστε κανονικά. Να κάνουμε μια εξάργηση τώρα.
3: Ναι, ναι, τώρα.
4: Έξω! Απολύεσαι!
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Welcome to Fantaflon Break.
5: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break. Εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox παίρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda, be the best. Come and get it.

0: μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Ποιος?
2: Έχεις γενέθλια, Πέτρο Τριανταφύλου, που είναι πολύ ωραία και καλά.
0: Thank you. Happy birthday to me. Κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας, μετά το γραφείο, στην επιστροφή, για το σπίτι, στο αυτοκίνητο, για τις δουλειές της ημέρας. Σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
1: Ένα τριώρο με τον εορτάζοντα και την περισσότερη μουσική, την περισσότερη ενέργεια και τις περισσότερες εκπλήξεις κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Μάθε το σημερινό Trend of the Day by Billie Eilish. Your turn to. Σήμερα είναι και η κλήρωση.
0: Μαζί μας ο Ορφέας Γενκιανίδης με μοναδικές προτάσεις εξόδου για το weekend.
1: Εδώ θα μάθεις γιατί μεγαλώνουν τα γένια σου.
0: Θα μιλήσουμε για τρίχες, Κατερίνα, σήμερα.
1: Έχει σχέση με το σεχ και δώσε βάση γιατί και εσύ έχεις γένια.
0: Να μην εκτεθούμε, Κατερίνα.
1: Θα δείξει αυτό. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: έτσι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή εδώ στο Mad Drive ξεκινάμε μαζί ένα ακόμη μοναδικό weekend που απλώνεται μπροστά μας. 6936-646-656. Βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber που σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα.
1: 19 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1963 γράφεται ιστορία στο διάστημα γένους θηλυκού. Η Βαλεντίνα Τερέσκοβα, η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτη στον κόσμο, επιστρέφει στη Γη μετά την ολοκλήρωση της αποστολής στο διάστημα.
0: Η Τερέσκοβα είχε εκτοξευθεί μαζί με πύραυλο βέβαια, όχι μόνη της, λίγες μέρες πριν τον Ιούνιο του 1963 με το διαστημόπλοιο Vostok 6. Και για πρώτη φορά στην ιστορία μια γυναίκα βρέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη μαζί με το διαστημόπλοιο, ξαναλέω. Έκανε δεκάδες περιστροφές για περίπου 3 ημέρες στο διάστημα.
1: Και η επιστροφή της ήταν η στιγμή που άνοιξε οριστικά τον δρόμο για τις γυναίκες στην εξερεύνηση του διαστήματος. Δεν μιλάμε απλά για μια αποστολή, αλλά για μια στιγμή ορόσημο που έδειξε ότι το διάστημα δεν έχει φύλο, έχει μόνο τόλμη, επιστήμη και ανθρώπινη θέληση.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Περίεργα ονόματα, Πέτρο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ζώσιμο, τον Ιούδα και την Ιουδίθ, τον Παΐσιο
0: Ιούδα,
1: και
0: ψέματα,
1: την Παϊσία. Ναι, κι όμως.
0: Μάλιστα. Ποιος έχει γενέθλια μαζί με εσένα που μας ακούς σήμερα?
1: Η υπέροχη Κάθριν Τέρνερ γίνεται σήμερα 72 ετών. Η Αμερικανίδα ηθοποιός Ρόμπιν Τσάνι 54 ετών. Και ο δικός μας Αντώνης Ρέιμος 56 ετών.
0: Wow. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Κατερίνα, μία από τις πιο διάσημες φωνές, superstar των 80's, η Paula Abdul γίνεται σήμερα 64 ετών. Ξεκίνησε από χορογράφος πολύ διάσημα ονομάτων όπως της Janet Jackson και έκανε τεράστια επιτυχία με το τραγούδι

0: Mr. Know-It-All. 23 μετά τις 6 στο Mad Drive της Παρασκευής με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Μπροστά μας ένα ακόμη μοναδικό weekend του Ιουνίου. Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend? 6936646656 στη Leviber. Δώσε μας ένα in που θα βρεθείς αυτό το weekend.
1: Σε πάω τώρα σε ένα από αυτά τα περίεργα επιστημονικά facts που έχουν σχέση με το ΣΑΕΧ. Και αν και ακούγονται λίγο απίστευτα, έχουν τη λογική τους, φίλοι μου και φίλε μου. Και άκου και εσύ, Πέτρο, διότι σε αφορά.
0: Τι ανακάλυψες πάλι, Κατερίνα, και γιατί με αφορά?
1: Λοιπόν, υπάρχουν μελέτες στην ψυχολογία και στη βιολογία της συμπεριφοράς που δείχνουν ότι η τριχοφυΐα στο πρόσωπο των ανδρών, δηλαδή τα γένια που έχεις, επηρεάζεται από την προσδοκία και την αναμονή για τη σεξουαλική πράξη.
0: Μάλιστα. Χαϊδεύοντας το μουσί μου, λέω. Τα γένια μεγαλούν δηλαδή πιο γρήγορα όταν απλά σκέφτομαι ότι θα γίνει.
1: Κάπως έτσι. Η ιδέα είναι ότι όταν υπάρχει προσμονή, ενεργοποιείται το σύστημα στρες και ανταμοιβής του οργανισμού, αλλάζουν ορμόνες όπως η τεστοστερόνη και η κορτιζόλη, και αυτό μπορεί να επηρεάσει έμεσα ρυθμούς όπως η ανάπτυξη της τρίχας.
0: Τώρα εξηγούνται όλα, Κατερίνα. Γι' αυτό πάω κάθε εβδομάδα στην Έμι και την Νίκη. Κάθε εβδομάδα όμως.
1: Κοίτα, δεν μιλάμε για ξαφνικό growth hack, αλλά για μικρές βιολογικές αντιδράσεις που δείχνουν πόσο πολύ το σώμα επηρεάζεται από την ψυχολογία μας.
0: Δεν ξέρω τι λες, εγώ έχω δώσει μια περιουσία στην Έμι και την Νίκη.
1: Τι να σου πω, ρε Πέτρο, ίσως γι' αυτόν έχει αυξηθεί τόσο και ο hipster, hamster, πώς το λένε και εσύ μαζί του. Αϊ, Βασίλη.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Show Me Love και σήμερα στο Viber 6936-646-656 και σε μένα και στην Κατερίνα. Πού σε πετυχαίνουμε, πού είσαι, τι θα κάνεις αυτό το Σαββατοκύριακο που απλώνεται μπροστά μας. Θυμίζω ότι και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ραντεβού εσύ και εγώ. The Hits Hot 40, Σάββατο και Κυριακή πρωί, με 40 τεράστιες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Αυτό το Σαββατοκύριακο, the hottest Shazam hits στην Ευρώπη. Δεν χάνεται με τίποτα αυτό.
1: Και αν εσύ, φίλοι μου και φίλε μου, θέλεις αυτό το Σαββατοκύριακο να χαλαρώσεις και ψάχνεις μια ταινία ιδανική για σουκού που θα σε κρατήσει συναισθηματικά, θα σε συγκινήσει και θα σου φέρει ένα ουσιαστικό μήνυμα, σου έχουμε τη λύση.
0: Κοίταξε, Κατερίνα, ξέρεις ότι είμαι συναισθηματικός, αλλά δεν θέλω να είναι κάτι βαρετό, ρε παιδί μου, να έχει και κάτι, ξέρεις, να υπάρχει λίγο. In love που λέει μια φίλη.
1: Δεν υπάρχει in love. Το Soul Surfer είναι ακριβώς αυτό. Είναι η αληθινή ιστορία της Bethany Hamilton, μιας νεαρής σέρφερ που στα 13 της χάρη το χέρι της μετά από επίθεση χαρχαρία, με δύναμη θέληση, στήριξη από την οικογένειά της, όχι, και απίστευτη επιμονή, επιστρέφει στο νερό και κυνηγά ξανά το όνειρό της, χωρίς ρομάνς αυτό.
0: Μήπως είναι λίγο βαρύ εδώ, καρχαρίες, έρχεται καλοκαίρι, μην τρέχουμε.
1: Του Ναντίον, Πέτρο, είναι boost ζωής και θα το βρεις στο Netflix.
0: Δεν ξέρω. Τώρα σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τους τελευταίους τίτλους ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ από τις 4 ώρα Ελλάδος. Η εκεχηρία εντάσσεται στο μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για ολοκληρωτική ανακοχή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο κατηγορούμενος στην υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στις 8 Ιουνίου 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη. Σε τηλεοπτικά συνεργεία επιτέθηκαν οι συγγενείς του κατηγορούμενου μετά το άκουσμα της απόφασης. Την 5η 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τα γενικά και τα επαγγελματικά λύκεια. Επόμενο βήμα, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τετροβάθμια εκπαίδευση. Απίστευτες εικόνες στη Σαντορίνη, με χιλιάδες επισκέπτες να αναζητούν την τέλεια φωτογραφία στα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού. Μόνο που για να το πετύχουν περιμένουν στημένη επί ώρα σε ουρά τουλάχιστον 50 ατόμων στις 7 το πρωί. Δείτε το βίντεο και όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Welcome to Fantaflon Break.
4: Αν έχεις βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια, το Steam Next Fest είναι το σημείο που θα πρέπει να κοιτάς. Η έκδοση του Ιουνίου 2026 τρέχει από τις 15 έως τις 22 Ιουνίου και δίνει στους παίκτες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν δωρεάν demos από παιχνίδια που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Και εκεί πολλές φορές κρύβονται τα πραγματικά διαμάντια. Μικρές ομάδες, φρέσκες ιδέες, περίεργα concepts και παιχνίδια που δεν προσπαθούν να μοιάσουν σε άλλα μεγάλα blockbusters. Το ψαχμένο εδώ είναι ότι το Steam Next Fest δεν είναι μόνο για παίκτες. Είναι εργαλείο για developers, γιατί παίρνουν feedback πριν την κυκλοφορία του. Δηλαδή μπορείς να παίξεις ένα demo και πραγματικά να επηρεάσεις το τελικό παιχνίδι. Wanda, περισσότερα παιχνίδια? Το Steam έχει τη λύση.
5: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
6: Το viral άρωμα της Sabrina

0: σκυμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα για το Skoda Zen στο επίσημο δίκτυο εμπόρων Skoda.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 22 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: American Girls, ο πρίγκιπας της παγκόσμιας μουσικής, βρίσκεται σε περιοδία, σε sold out events, το ένα μετά το άλλο. Εντυπωσιάζει το κοινό, εντυπωσιάζει αυτούς που βρίσκονται εκεί κοντά του, σε γεμάτα γήπεδα, στάδια. Έκανε και ένα πολύ ειδικό event χρησιμοποιώντας μια ορχήστρα κλασικής μουσικής στην Μεγάλη Βρετανία, στο Λονδίνο, έξω από το Λονδίνο, πριν αυτή την εβδομάδα, τη Δευτέρα ή την Τρίτη αν θυμάμαι καλά. Εκπληκτικός, μου αρέσει πάρα πολύ ο Χάρη. Ο Μάνος επιστρέφει από την δουλειά αυτή την ώρα. Χρυσάνθη μετά το γραφείο είναι στην Κηφισό. Χρυσάνθη μου, θα βρεις αρκετή κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό. Η Μίριαμ είναι στο Χαλάνδρι, ανεβαίνει προς την Κηφισιά. Επίσης Μίριαμ θα βρεις κίνηση αυτή την ώρα. Ο Γιώργος πάει για δουλειά. Καλή δουλειά, Γιώργο. Και θέλω να σου πω ότι έχουμε διαγωνισμό για σένα. Έναν σούπερ διαγωνισμό που έρχεται κάθε μέρα στο Mad Drive. Μάλιστα αυτή είναι η τελευταία σου ευκαιρία για αυτήν την εβδομάδα για να μπεις στην κλήρωση, η οποία έρχεται την επόμενη μέρα. Και όλα αυτά για...
1: Trend of the day by Billie Eilish and your 10-2 Eau de Parfum.
0: Για αυτό ακριβώς, το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2 είναι εδώ και σήμερα μπαίνουμε σε Full Friday Mode.
2: Το τρέι της Παρασκευής είναι το Main Character Wicked Energy. Βάλε το τραγούδι που σου φτιάχνει αμέσως τη διάθεση, κάνει κάτι αυθόρμητο σήμερα και άσε λίγο το πρόγραμμα στην άκρη. Η Παρασκευή είναι για Freedom Vibes και στιγμές που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός, γιατί το καλύτερο weekend ξεκινά από την ενέργεια που δίνεις εσύ, επειδή it's your turn να περάσεις καλά σήμερα.
0: Και το απόλυτο trend της ημέρας είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, τώρα αποκλειστικά στο Honto Center και στο hontocenter.gr.
2: Με αισθητική που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή και νότες από πιμέντο, μπέρι, βανιλιά, όρκιτ και ξύλο κέδρου, το Your Turn 2 έχει αυτό το μυστήριο, σε ένα addictive vibe που δεν περνά παρατήρητο.
0: Και μην ξεχνάς ότι κάθε Παρασκευή σε αυτήν την εκπομπή στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, ένας τυχερός κερδίζει το Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Αν θέλεις να είσαι στην κλήρωση αυτής της εβδομάδας που έρχεται την επόμενη ώρα, στέλνεις τώρα Viber στο 6936 646 656, γράφεις το όνομα, τεπώνυμό σου και τη φράση Your Turn και μπαίνεις στην κλήρωση αυτής της εβδομάδας για το μοναδικό άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2. It's your turn 2. Να στείλεις μήνυμα.
1: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: 12. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7 στο Mad Drive. Σήμερα είναι Παρασκευή. Με ένα μοναδικό weekend να απλώνεται μπροστά μας με τον καιρό καταπληκτικό. Έτσι μαθαίνω. From headlines to hot takes, είναι εδώ στο Mad Drive και είσαι μέσα πάντα. Η νέα λίστα της, του Forbes, Κατερίνα, δείχνει 22 διασημότητες έχουν πλέον καθεστώς δισεκατομμυριούχο. Νέες πρόβλημα, ναι. Για ποιους? Για αυτούς που πού να τα ξοδέψουν. Νέες προσθήκες στη λίστα, η Beyoncé και ο θρύλος του τένις Roger Federer.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά.
0: Και μπράβο τους.
1: Εγώ πάλι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με απλά πράγματα, φίλες μου, και θέλω να χαρείτε μαζί μου, διότι σας φέρνω μια μοναδική είδηση για μια απίστευτη νέα κρέμα προσώπου που δεν είναι και κλασική.
0: Μοιράσου τη χαρά με τις φίλες σου, Κατερίνα, απλόχερα.
1: Είναι η νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier, με 6 φορές πιο ανάλαφρη, φιλιώνει στην επιδερμίδα και απορροφάται στη στιγμή. Και το αποτέλεσμα, 48 ενυδάτωση, ματ φινίρισμα και ακαταμάχητη λάμψη. Bonus alert. Είναι 85 ml και μπορείς να τη βρεις κάτω από 10 ευρώ.
0: Πραγματικά όλα ακούγονται ιδανικά. Μπράβο.
1: Pro tip. Βάλτε στο ψυγείο για extra cooling αίσθηση ή χρησιμοποίησε την σαν τέλειο primer πριν από το μακιγιάζ σου. Νέα κρέμα σορμπέ με βιταμίνη C από την Garnier. Your new skincare crush.
0: We got the Friday feeling.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Radio.
1: Welcome to Fantathlon Break.
2: Game on στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro, είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάνερ τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming. Το απόλυτο κόμπο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Άρτα Φέαρ. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City, 3η 23 Ιουνίου από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
4: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι.
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
10: Η Josephine σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργάτα και το After Dark.
11: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
12: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό, παιδικό.
10: Και ένα hot εξομολογητήριο.
11: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
12: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
11: Ποιος?
12: Ποιος? Αυτός.
11: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
10: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Σάββατο στις 11.30 το βράδυ. Στο Open.
13: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio 106,2.
1: Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantathlon Break.
2: Το Call of Duty Black Ops 7 συνεχίζει δυναμικά το 2026. Βρισκόμαστε ήδη στο Season 3 και έχουμε νέα modes, free run, hot pursuit, νέο zombies, map, Totten Reich και updates στο Warzone. Το Black Ops 7 χτίζει πάνω στο τεράστιο foundation του και δίνει συνεχές περιεχόμενο όλο τον χρόνο. Ιδανικό για Xbox players με Game Pass. Και μην ξεχάσετε, κάθε εβδομάδα tournament στο Fantathlon.

0: Κατερίνα Ψύχα. Και αν εσύ κόλλησες στην κίνηση αυτή την ώρα, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Trend 2, που θα σε βάλει σε full Friday mode.
0: Oh yes! Σε λίγο μαζί μας ο Ορφέας Γιαννιανίδης με προτάσεις για ξέχαστες εξόδους σε αυτό το που σου κου.
1: Μάθε με ποια μοναδικά προϊόντα μακιγιάζ θα λάμψεις στις εξόδους σου.
0: Αλλά και tips από την Κατερίνα για τα καλοκαιρινά φρούτα.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή είμαστε εδώ και σε συνοδεύουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας με ένα μοναδικό weekend να απλώνεται μπροστά μας και σήμερα μαζί μέχρι τις 9. Αυτό είναι το Mad Drive.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

drive της Παρασκευής με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αυτός κάθε μέρα είναι ο τρόπος για να γυρίσεις το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Έτσι δεν είναι, Χριστιανά? Και αυτή την Παρασκευή μαζί ξεκινάμε ένα ακόμη μοναδικό weekend. Ένα weekend Ιουνίου απλώνεται μπροστά μας με θερμοκρασίες πολύ υψηλές. Και αυτό σημαίνει παραλία, βόλτες, φίλοι. Τι θα κάνεις αυτό το weekend?

0: Day by Billie Eilish and Your Turn 2 Eau de Parfum.
1: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2 είναι εδώ και σήμερα μπαίνουμε σε full Friday mode.
2: Το trend της Παρασκευής είναι το main character Weekend Energy. Βάλε το τραγούδι που σου φτιάχνει αμέσως στη διάθεση. Κάνει κάτι αυθόρμητο σήμερα και ας είναι λίγο το πρόγραμμα στην άκρη. Η Παρασκευή είναι για freedom vibes και στιγμές που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός. Γιατί το καλύτερο weekend ξεκινά από την ενέργεια που δίνεις εσύ. Επειδή it's your turn να περάσεις καλά σήμερα.
1: Και το απόλυτο trend είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2. Τώρα αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
2: Με αισθητική που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή, κινώντας από πιμέντο, μπέρι, βανίλια όρκιτ και ξύλο κέδρου, το Your Turn 2 έχει αυτό το mysterious and addictive vibe που δεν περνά παρατήρητο.
1: Oh yes. Και κάθε Παρασκευή εμείς κάνουμε αυτή τη μοναδική κλήρωση και ένας τυχερός κερδίζει ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Και η νικήτρια αυτής της εβδομάδας είναι η
2: Αναστασία Ευθυμιάδου. Εσύ μην εδώ γιατί την επόμενη μπορεί να είναι Your Turn to Win.
1: Great job, Αναστασία. Είμαι σίγουρος ότι θα το ευχαριστηθείς full.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: πάνω σε ένα σκάφος βαθιά κάπου. Let me be there. Αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026 που απλώνεται μπροστά μας. Ένα καλοκαίρι που πάντα ξεκινάει με τα Mad VMA. Είναι το σύνθημα για το καλοκαίρι. Τα Mad VMA που έρχονται στις οθόνες σας σε λίγο, σε λίγο. Χθες βράδυ το Μεξικό μπήκε πρώτο στους 32. Για τους φίλους μου το λέω αυτό, Κατερίνα. Ναι, για τους φίλους μου. Με νίκη επί της Νότιας Κορέας. Η Ελβετία διέλυσε τη Βοσνία 4-1. Ενώ ο Καναδάς πέρασε άνετα κόντρα στο Κατάρ. Έκπληξη Τσεχία. Με την Νότια Αφρική έμειναν στο 1-1. Ήρθε η ώρα της αλήθειας για τους οικοδεσπότες, Κατερίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κόντρα στην Αυστραλία απόψε στο Σιάτλ. Ενώ την Κυριακή έχει μαραθώνιο World Cup, Ισπανία, Βέλγιο, Ουρουγουάη και αρκετές άλλες ακόμη ομάδες που παίζουν το Σαββατοκύριακο.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα είναι αυτά που λες, Πέτρο. Αυτό γίνεται κάθε 4 χρόνια.
0: Σωστά.
1: Α, δεν το ήξερα.
0: Εσύ δεν ήξερες.
1: Εγώ ξέρω άλλα και για τα οποία με κοροϊδεύεις.
0: Λογικό είναι αυτό, τι να κάνω.
1: Σου κάνω απο...
0: Λέω εγώ για τα αγόρια, λες εσύ για τα κορίτσια.
1: Ναι, και έχω απορίες και θα πρέπει να μου τις λύνεις. Όχι τώρα να με κοιτάς έκπληκτος.
0: Εγώ σε κοιτάω έκπληκτος.
1: Με κοίταξες. Παιδιά, με κοίταξε.
0: Επειδή δεν ξέρεις ότι είναι το παγκόσμιο κύπελο. Όλος ο κόσμος παρακολουθεί.
1: Εμείς είμαστε.
0: Όλος ο πλανήτης. Εμείς δεν είμαστε, όχι δυστυχώς.
1: Εντάξει, δεν θέλαμε.
0: Θέλαμε, δεν μπορέσαμε.
1: Δεν θέλανε.
0: Δεν θέλανε, όχι, εμείς δεν θέλαμε. Δηλαδή θέλαμε, αλλά δεν μπορούσαμε.
1: Θέλαμε και μετά θέλανε αυτοί και μετά θέλανε οι άλλοι.
0: Το πνεύμα Λαϊσάρξ.
1: Δεν. Δεν πειράζει, όλα για τον άνθρωπο είναι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά. Ναι, έχεις κάτι άλλο να μας πεις?
1: Όχι.
0: Είσαι βεβαία?
1: Βεβαιότατη.
0: Σίγουρα.
1: Καλά, ναι.
0: Τι είναι αυτό που κάνουμε εμείς εδώ?
1: Εκπομπή.
0: Πώς λέγεται?
1: Mad Drive.
0: Εντάξει. Let's drive. Σε κάρο, ρε παιδί μου. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηφίδη.

0: Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο mat.gr, στο site του Mat Radio, και μας βλέπεις και μας διαβάζεις και μας ακούς δυνατά. Και σήμερα και αύριο, κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο. Weekend, αυτό το weekend το Hot 40 έρχεται με 40 τεράστιες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Αυτό το weekend the hottest jam hits. Σάββατο και Κυριακή πρωί σε περιμένει εδώ στο Mad Radio η Νατάσα Σίδηρο Καστίτρου με όλα τα νέα του showbiz και του entertainment. Σάββατο και Κυριακή πρωί εδώ στο Mad Radio 106,2.
1: Και εμείς τι σας έχουμε για αυτό το καλοκαίρι, summer party σας έχουμε από την Κοτσόβολος που φέρνει το Karaoke Madness by Κοτσόβολος, Θέσσα Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Αθήνα.
0: Το πιο fun karaoke activation του καλοκαιριού είναι για σένα. Ανεβαίνεις στη σκηνή μόνος σου ή και με παρέα. Μέχρι 4 άτομα διαλέγεις τραγούδι και ζεις το δικό σου Karaoke Moments.
1: Και φυσικά έχει και δώρα. Κάθε εμφάνιση μπαίνει σε live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ παρακαλώ. Για σένα και την παρέα σου. Γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Πρώτη στάση στην Θεσσαλονίκη στις 20 Ιουνίου με Dr. Chris και Γιώργος Ντάβος. Μετά έρχεται το Ηράκλειο Κρήτη στις 27 Ιουνίου με Αθήνα Κλέμη και Γιάννη Χατζηγεωργίου. Και τέλος, εδώ στην Αθήνα έρχεται στις 4 Ιουλίου.
1: Μπες τώρα στο mat.gr και δες όλες τις πληροφορίες.
0: Τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ από τις 4 ώρα Ελλάδος. Η Εκεχηρία εντάσσεται στο μνημόνιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για ολοκληρωτική ανακοχή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο κατηγορούμενος στην υπόθεση του θανάτου του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στις 8 Ιουνίου 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο Μενίδη.

0: στις 7 το πρωί. Δείτε το βίντεο και όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantathlon Break.
1: Post the game. Play στο Mad Radio 106,2. Το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournaments συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικό σου power-up συνεργάτης. Come and get it.
2: Ξυπνητήρι, σχολείο, φροντιστήριο, διάβασμα και κάπου ανάμεσα ένα μήνυμα που γράφει «Βόλτα» όχι, μόνο μέχρι το βιβλίο. Στα Διαμαντάκια μιλάμε για μαθητές που ζουν με πρόγραμμα γεμάτο, μπαταρία χαμηλή και ύπνο σε δόσεις. Καθημερινά στο Mad TV παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί το σχολείο τελειώνει, αλλά το πρόγραμμα όχι.
1: Η Fanta παρουσιάζει το Fantathlon, το νέο εβδομαδιαίο online tournament για όλους τους gamers. Είσαι έτοιμος για Diablo, Call of Duty, Forza Horizon ή World of Warcraft? Σκάναρε τώρα το QR code στις συσκευασίες Fanta, μάθε τα πάντα για τους διαγωνισμούς και διεκδίκησε μεγάλα gaming δώρα κάθε εβδομάδα. Συντονίσου στο Welcome to Fantathlon Break καθημερινά στο Mad Radio 106,2. Η δική σου στιγμή είναι τώρα. Come and get it.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το viral άρωμα της Sabrina Carpenter έφτασε και το βρίσκεις αποκλειστικά στα Galerie de Beauté. Αν το έχεις δει, αν το έχεις ακούσει, αν το έχεις βάλει ήδη στο wishlist σου, τώρα είναι η στιγμή να το δοκιμάσεις. Sabrina Carpenter Fragrance. Το άρωμα που όλοι ψάχνουν, διαθέσιμο μόνο στα Galerie de Beauté.
6: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει.

0: στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
1: Είμαστε έτοιμοι.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: κάθε Παρασκευή γίνεται. Ξεκινάμε μαζί ένα μοναδικό Σαββατοκύριακο και κάθε Σαββατοκύριακο εδώ μαζί στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Ο καιρός αύριο στη Μεγάλη Πόλη αλλά και την Κυριακή θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει 32-33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο στην Πάτρα αλλά και την Κυριακή έθριος ο καιρός, 35 βαθμοί Κελσίου. Στη Ρόδο έθριος και το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία στους 29.
1: Και εσύ φίλοι, ανεξαρτήτως καιρού, πρέπει να είσαι παντός καιρού. Γι' αυτό άκουσε με καλά. Αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας γιατί ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει να αποκλείει να σημαίνει η διάλεξη ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχεις όλα καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα threads και πρόσβαση στην καινοτομία πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα thread, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Skouras Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Mega Inky Lip Color που πραγματικά με έχει ξετρελάνει, Πέτρο.
2: Μίλα μου, Κατερίνα, πες τα μου όλα.
1: Υγρό lip cream μακράς διάρκειας με έντονο χρώμα προσφέρει ματ φινίρισμα, πλήρη κάλυψη, αντοχή στο νερό και διαρκεί έως 6 ώρες. Πλούσια σύνθεση που προσφέρει άψογο λίο και με το αποτέλεσμα με ένα μόνο swipe. Διαθέσιμο και σε 3 αποχρώσεις, παρακαλώ.
0: Αυτό θέλω, Κατερίνα.
1: Θα το πάρω και στις 3 αποχρώσεις.
0: Όχι, εγώ θέλω με ένα μόνο swipe.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Και σήμερα We Dance, Παρασκευή και Σάββατο εδώ στο Mad Radio 106,2. Yes, we dance. Αυτό είναι το Mad Drive της Παρασκευής. Αυτό το weekend ξεκινάει το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Το Σάββατο ο Εθνικός Κήπος Κατερίνα ανοίγει επίσημα το καλοκαίρι στην Αθήνα με την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου. Την Κυριακή Παγκόσμια Μέρα Μουσικής στον Εθνικό Κήπο. Σουκού με Release Athens, με Μισκούμπρια και David Byrne στο Release. Sold out εδώ και πολύ καιρό.
1: Και επειδή το καλοκαίρι θέλει ήλιο, βόλτες και σωστή ενυδάτωση, σου φέρνουμε σήμερα super fresh tips.
0: Ελπίζω το tip να μην είναι να πίνετε νερό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Άκου αυτό. Υπάρχουν φρούτα που βοηθούν απίστευτα στην ενυδάτωση και είναι ό,τι πρέπει για τις ζεστές μέρες. Πρώτο και καλύτερο το καρπούζι που είναι πάνω από 90% νερό.
0: Καλοκαίρι, Κατερίνα, χωρίς καρπούζι δεν γίνεται. Βάζεις και λίγο φετούλα και γίνεσαι.
1: Μαζί και το πεπόνι, οι φράουλες αλλά και τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια, εκτός από δροσιά, σου δίνουν βιταμίνες, μέταλλα και έξτρα ενέργεια μέσα στη μέρα.
0: Snack και hydration μαζί.
1: Ακριβώς. Οπότε, αν βαριέσαι το σκέτο νερό, βάλε περισσότερα καλοκαίρι.
0: Εγώ το βαριέμαι, το ξέρεις.
1: Το ξέρω, αλλά τώρα τελευταία έχεις γίνει πάρα πολύ καλός. Πίνεις πάρα πολύ, σε βλέπω.
0: Εδώ, με έχεις επηρεάσει.
1: Μπράβο σου, Πέτρο. Mm. Καλό είναι αυτό. Mm. Βάλε λοιπόν και τα φρούτα στην καθημερινότητά σου και θα με θυμηθείς και στην παραλία.
0: Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφυλλού.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Ακριβώς στις 8 ξεκινάμε δυνατά το weekend με το The Mix with Peter. Μια ώρα με dance μουσική.
0: Μείνε εδώ στο Mad Radio στις 9 ο Κογιότ, 10 Inspiro, 11 Αντώνης Δημητριάδης, 12 Χούλιο, στη Μία Τιέστο.
1: Ο Πέτρος επιστρέφει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί και την Κυριακή στις 12 με το νούμερο 1 Countdown στην Ελλάδα. Το The Hits Hot 40 έρχεται με 40 μεγάλες επιτυχίες.
0: Και δεν το χάνεις με τίποτα. Και αυτό το weekend 40 μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
3: Ποια είσαι εσύ?
4: Είμαι η Το Καλό Επιστρέφει. Εμφανίζομαι κάθε φορά που κάνεις κάτι καλό, όπως όταν ανακυκλώνεις μπαταρίες στον κάδο αφής.
3: Δηλαδή, σε κάθε μπαταρία εμφανίζεσαι?
4: Κάπως έτσι. Ας πούμε πως εμφανίζομαι σε κάθε καλή πράξη. Αλλά με τις μπαταρίες έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση.
3: Ενδιαφέρον.
4: Λοιπόν, τι καλό μπορώ να κάνω για σένα?
5: Το Καλό Επιστρέφει. Κυριολεκτικά. Από το MAD και την αφής.
6: Από σήμερα θα σε λένε Ρόμπι. Και θα σε φροντίζουμε για πάντα.
7: Πώς είναι να αγαπάς για μια ζωή?
8: Ήταν τόσο καλή η Ρίτα. Της χρωστάω κυριολεκτικά τη ζωή μου.
7: Πώς μια μικρή πράξη μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο?
8: Και εκεί που είχα αρχίσει να νιώθω πραγματικά γεμάτη, ξαφνικά άδειασα.
7: Η Αφής Ανακύκλωση Μπαταριών παρουσιάζει μια μεγάλη ταινία μικρού μήκους για τη δύναμη του καλού, την αγάπη και το περιβάλλον. Που θα κάνει όλους να πιστέψουν ότι.
9: Να είσαι καλή μαζί του. Γιατί τι έχουμε πει?
7: Το καλό επιστρέφει. Δες την ταινία στο tokaloepistrefi.gr και θα πιστέψεις κι εσύ.
10: Welcome to Fantathlon Break.
11: Οι θεοί επιστρέφουν και το Gameathlon Powered by Fanta παίρνει φωτιά. Το επικό παγκόσμιο πρωτάθλημα του παιχνιδιού έρχεται στην καρδιά της Αθήνας και οι fans των RTS έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν. Με ανανεωμένα γραφικά και gameplay, το αγαπημένο παιχνίδι στρατηγικής έρχεται για να αναδείξει τον επόμενο μεγάλο στρατηλάτη. Οι παίχτες θα αναμετρηθούν ζωντανά, διεκδικώντας την κορυφή σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ένταση και νοσταλγία. Είναι η ευκαιρία σου να δεις τους κορυφαίους να χρησιμοποιούν θεϊκές δυνάμεις και μυθικά πλάσματα για τη νίκη. Μην το χάσεις, η ιστορία γράφεται στο live στην Αθήνα το Σεπτέμβριο.
12: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας. Hosts Dr. Chris και Γιώργος Δάβος. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
7: Άρτα Fair. Η τέχνη βγαίνει από το στούντιο και έρχεται στο Moxie Athens City. Τρίτη, 23 Ιουνίου, από τις 6 το απόγευμα, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Ανακαλύψτε τα εγγένεια της έκθεσης From the Studio στη στοά του Moxie Athens City. 5 απόφοιτοι καστικοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη και την πόλη. Μια πολιτιστική διαδρομή ανοιχτή για όλους. Στα 265 Moxie Athens City. Stay creative.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου, τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα, άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το!
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
12: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
11: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
13: Ο ήχος

0: 96,2. Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγα σε Like Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Welcome to Fanta Flan Break.
3: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break. Εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox παίρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda, be the best. Come and get it.
4: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
5: With Peter.
4: In the mix.
5: In the mix.
6: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix. Στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys. Let's make another night and another weekend to remember.
7: It's Friday night, Saturday, Sunday, what?
8: Το πάρτι ξεκινάει.
9: This is The Mix.
5: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
10: Γεια σου Πέτρο.
11: Γεια σου Πέτρο.
6: Hey babe.
11: Γεια σου Πέτρο.
12: Γεια σου Πέτρο.
6: I see you.
13: Γεια σου Πέτρο.
6: Και σήμερα σε βάζω σε weekend mode.
0: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio

0: dance music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο.
2: Πέτρο.
1: Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην βλέπει κανένας.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: We got the weekend feeling in the mix. Και σήμερα με όλες τις επιτυχίες, αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Μόνο για σένα, μόνο εδώ, με αυτή τη μουσική. In a dancing mood, babes. Σε βάζω δυνατά μέσα και σε αυτό το weekend.
1: The mix with Peter Moore. Dance music. More hits. Hard music. In the mix with Peter.
0: Εσύ τι θα κάνεις απόψε, αύριο, αυτό το weekend? It's Friday, baby. Here comes.

0: The Mix Room. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι δυνατό, όλες τις επιτυχίες in The Mix, μπες στο Mixcloud γράφοντας The Mix με 2X. Εκεί θα ακούσεις όλα τα δικά μου mix. Εκεί θα βρεις την μουσική που χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, τη βόλτα, μουσική για πριν ή μετά την έξοδό σου.
1: We got the hits in the mix. In the mix with Peter. That's what I love, love about radio. The hottest dance music. Keep it locked. In the mix. The mix with Peter. It's so good.
0: Τώρα στο ραδιόφωνο σου μια δυνατή επιτυχία σε ένα μοναδικό remix. Από αυτά που έχεις μάθει να ακούς μόνο εδώ.

0: Feel hot music in the mix.
1: In the mix.
0: In the mix. With Peter.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Τιέστο. Και η Δημήτρη Βέγγας σε Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio.
5: Ladies and gentlemen,
0: are you ready for an experience like no other? With Peter live in the mix.
6: Are you ready for the weekend? Yes, you are. Αν όχι, έχω ακόμη 30 λεπτά in the mix. Ακόμη 30 λεπτά for you to get that weekend feeling live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: The weekend is on with the best dance music with Peter. Live in the mix.
7: Η καλύτερη μέρα της εβδομάδας με τον Πέτρο.
8: Γεια σου Πέτρο.
9: Γεια σου Πέτρο.
6: Welcome back.
8: Γεια σου Πέτρο.
6: Hey beautiful.
9: Γεια σου Πέτρο.
10: Γεια σου Πέτρο.
6: Αυτό είναι το warm-up για ένα ακόμη μοναδικό weekend.
11: Weekend. Είναι τα Mad Weekends.

0: weekend. Μουσική που σε βάζει μέσα και σε αυτό το weekend.
1: The hottest music in the mix. In the mix. With the biggest dance hits. In the mix.
2: Με το Πέτρο.
1: On the radio. With Peter.
0: Που σε πετυχαίνω αυτήν την ώρα στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, on the way out ή στην επιστροφή.

0: the best dance music in the mix with Peter in the mix.
1: Με τον Πέτρο.
0: Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.

0: τις επιτυχίες αυτό το weekend. The hottest European Sazz Jam hits today. Και αυτό το weekend το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα έρχεται στο ραδιόφωνο σου με μεγάλες επιτυχίες και δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Μόνο για σένα, μόνο εδώ. Μην το χάσεις με τίποτα.
1: Great music, good times. The number one dance show on the radio. In the mix with Peter. The best night of the week.
2: Η ενέργεια που θέλεις για το weekend.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an awesome.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Ατάσα Σιδηροκαστρίτου.
2: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Weekends με περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantathlon Break.
1: Game on στο Fantathlon Break του Mad Radio 106,2. Το Fantathlon είναι εδώ και αναζητά τους επόμενους πρωταθλητές. Είτε είσαι pro, είτε casual gamer, η Fanta σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και να κερδίσεις μοναδικά δώρα Xbox. Κάθε εβδομάδα ένα νέο challenge σε περιμένει. Μπες στο κλίμα, σκάνερ τον κωδικό στις συλλεκτικές συσκευασίες και δείξε σε όλους το skill σου. Fanta και gaming. Το απόλυτο κόμπο.

0: κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Welcome to Pantathlon Break.
2: Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει συζητηθεί περισσότερο από το GTA 6. Η Rockstar ετοιμάζεται να παραδώσει το πιο φιλόδοξο project στην ιστορία του gaming, επιστρέφοντας τη Vice City με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος του GTA 6 υπόσχεται να είναι πιο λεπτομερής, πιο χαοτικός και πιο ζωντανός, με μια ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους για εκατοντάδες ώρες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το τρέιλερ έσπασε κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο απροχώρητο. Κάθε μικρή πληροφορία που διαρρέει γίνεται viral μέσα σε δευτερόλεπτα. Πάρτε τη φάντα σας και ετοιμαστείτε, γιατί το 2026 το Vice City θα είναι το σπίτι σας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.

0: περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Welcome to Fantathlon Break.
1: Post the game. Play στο Mad Radio 106,2. Το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournaments συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νίκη. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης. Come and get it.
0: Mad Dance Mix στο Mad Radio 106,2. Στα Dex, ο Αντώνης Δημητριάδης.

0: στον 6,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Welcome to Fantathlon Break.
3: Το Summer Game Fest που είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer είναι εδώ. Ο Jeff Keighley συγκεντρώνει όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbusters, το Summer Game Fest είναι το μέρος που θα μάθουμε τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες. Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει κυριολεκτικά για να δεις τα νέα τρίλερ. Συντονίσου, ετοίμασε μια φάντα και απόλαυσε το θέαμα, γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.

Next week. Mad Radio 106,2. Mad Radio. Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Τζόζεφιν σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
1: Τι είναι ο Νίνο για σένα?
2: Για μένα είναι, δεν ξέρω, είναι κάτι ρομαντικό, κάτι έτσι αυθεντικό. Παιδικό.
0: Και ένα hot εξομολογητήριο.
1: Θέλω τη μεγαλύτερη τρέλα που έχεις κάνει για έναν ερωτά.
2: Βγήκα έκπληξη σε μια εκπομπή γιατί δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο.
1: Ποιος?
2: Ποιος? Αυτός.
1: Αυτός. Ό,τι κάνεις.
0: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Απόψε στις 11:30 στο Open.
3: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: στήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.